0: γίνανε τα μάτια. Μη μου ζητάς να κρατηθώ. Πώς να κρατηθώ.
1: FM 100. Και αυτή τη νύχτα μαζί.

στο γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς.

Τα δυο σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που σώλο λευκό πανί. Έφυγε

Άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν τη σιωπή μια μπλόφα και τη μοναξιά μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ και απόψε. Μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σε έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο.

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

συνεχώς το διπλανό μου. Στόχος γίνεσαι, κι όταν βλέπω εγώ πέρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στη Σίβηρη της Χαλκιδικής με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, ωστόσο, να είναι επιποδός όλη τη διάρκεια της νύχτας, δίνοντας μάχη με αναζωπυρώσεις και διάσπαρτες μεμονωμένες εστίες. Αυτό που άφησε πίσω τη τεράστια πυρκαγιά είναι αποκαρδιωτικό, με τις φλόγες να έχουν καταπιεί μεγάλο μέρος παρθένου δάσους, σπίτια και αυτοκίνητα. Ζημιές και στις εγκαταστάσεις του βιολογικού σταθμού στην περιοχή. Στο σημείο παραμένουν 227 πυροσβέστες με 13 ομάδες πεζοπόρων και 57 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών με 3 οχήματα από τη Μολδαβία. Για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις παραμένουν σε διασπορά δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας. Το ΕΚΑΒ έχει διαθέσει 6 ασθενοφόρα οχήματα, 1 κινητή ιατρική μονάδα, 2 οχήματα μικρού όγκου και 3 μοτοσυκλέτες άμεσης επέμβασης με διασώστες και ιατρικό προσωπικό. Φούρκα και Σίβηρη εκενώθηκαν έγκαιρα, με το ρεύμα και το νερό να έχουν διακοπεί εξαιτίας της φωτιάς και συνεργεία του ΔΔΕ να εργάζονται ώστε να αποκατασταθεί το πρόβλημα. Δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός πολίτη, ενώ 2 πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά. Σε ισχύ διατηρείται η προληπτική εκένωση των οικισμών Σίβηρης, Φούρκας και Ελάνης. Συνολικά 481 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις, με 285 να μεταφέρονται στη Σάνη και 196 με το Speed Runner Jet στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα, ξενοδόχοι της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης διαθέτουν δωμάτια για την προσωρινή φιλοξενία των πληγέντων. Τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά διερευνούν οι αρχές της πυροσβεστικής. Για το σκοπό αυτό βρίσκονται στο σημείο έμπειροι αξιωματικοί του κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, μαζί με πραγματογνώμονες και ηλεκτρολόγους μηχανικούς. Σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από πτώση δέντρου πάνω στους αγωγούς του δικτύου ηλεκτροδότησης λόγω ισχυρών ανέμων. Ενεργοποιήθηκε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για την μεγάλη φυρκαγιά στη Χαλκιδική με στόχο την ενίσχυση των αρμόδιων αρχών. Η υπηρεσία θα παράγει άμεσα χάρτες και δεδομένα μέσω ανάλυσης δορυφορικών εικόνων για τις πληγήσεις περιοχές του Δήμου Κασάνδρας. Το σχετικό αίτημα της πολιτικής προστασίας έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα χαρτογραφικά προϊόντα διατίθενται δωρεάν σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τη διαχείριση της πυρκαγιάς και των συνεπειών της. Μεγάλη είναι και η περιβαλλοντική απώλεια από τη φωτιά. Το δάσος της Σίβηρης είναι ένας από τους πιο σημαντικούς πνεύμονες πρασίνου της Κασάνδρας, με πυκνή μεσογειακή βλάστηση και μεγάλα πεύκα. Πρόκειται για ένα δάσος που έχει γλιτώσει από τη μεγάλη πυρκαγιά του 2006, όταν περίπου 77.000 στρέμματα στη νότια και κεντρική Κασάνδρα είχαν γίνει στάχτη. Η περιοχή έχει μεγάλη οικολογική αλλά και τουριστική αξία, ενώ μέσα στο δάσος φιλοξενείται και το αμφιθέατρο της Σίβηρης, που από το 1993 φιλοξενεί το Φεστιβάλ Κασάνδρας. Σε κατάσταση συναγερμού και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς η πολιτική προστασία προειδοποιεί για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5 στην Αττική, τη Βιωτία, την Εύβοια, την Αργολίδα και την Κορινθία. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται σε πολλές περιοχές επίσης, μεταξύ αυτών Χαλκιδική, Άγιο Όρος, Κρήτη, νησιά του Αιγαίου, Ιόνια νησιά και άλλες περιοχές Μακεδονίας, Θράκης, Θερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής. Η πυροσβεστική παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 59χρονος που κατηγορείται για κακουργηματική εμπριστική δράση, καθώς φέρεται να έβαλε φωτιά σε 6 διαφορετικά σημεία στην περιοχή της Σύνδου. Ο άντρας φέρεται να ζήτησε συγγνώμη και κατά την προανάκριση να υποστήριξε πως προχώρησε στις πράξεις αυτές επειδή αισθανόταν πίεση. Κορυφώνεται σήμερα η έξοδος του 15 Αυγούστου, αυξημένα μέτρα της τροχέας στο οδικό δίκτυο, εντατική έλεγχη, περιορισμοί στην κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων. Αγγίζει το 100% η πληρότητα σε λιμάνια, αεροδρόμια, έκτακτα δρομολόγια και στα κτέλ. Στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ακύρωση των αδειών λειτουργίας τριών παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων απαντά το Υπουργείο Παιδείας. Όπως επισημαίνει, το Συμβούλιο της Επικρατείας επιβεβαιώνει τη συνταγματικότητα του θεσμικού πλαισίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και οι πλημέλειες που εντοπίστηκαν αφορούν επιμέρους ζητήματα της διοικητικής διαδικασίας και όχι τον ίδιο τον νόμο. Το Υπουργείο διαβεβαιώνει παράλληλα ότι θα γίνουν άμεσα όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη συμμόρφωση με τις αποφάσεις και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των φοιτητών, τονίζοντας ότι το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανένα. Τον αποκλεισμό από τα play-off του Europa League γνώρισε ο ΠΑΟΚ χθες βράδυ, χάνοντας με 3-2 από την Anderlecht στο Constant Vanden Stock για τη ρεβάνς του τρίτου προκριματικού. Ο δικέφαλος συνεχίζει έτσι στο Conference League και θα καντοραριστεί με την Brann, προκειμένου να εξασφαλίσει την παρουσία του στη League Phase και το κυρίως μενού ευρωπαϊκής διοργάνωσης για τέταρτη συνεχή χρονιά. Τρεις μέρες μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε την Κολομβία, οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται μέσα σε δραματικές συνθήκες, την ώρα που ο απολογισμός των θυμάτων αυξάνεται και παραμένει ανοιχτό το κρίσιμο ερώτημα για τον πραγματικό αριθμό των αγνοωμένων. Οι αρχές πάντως επίσημα ανακοίνωσαν ότι οι νεκροί ανέρχονται σε 200 πλέον σε 273, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων σύμφωνα με τη Γενική Εισαγγελία της Κολομβίας διαμορφώνεται σε 377. Να δούμε και τον σημερινό καιρό κλείνοντας. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα περιμένουμε νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Μεσημέρι και απόγευμα θα βγαίνουν πρόσκαιρα νότιοι 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 26 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.

0: γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Σίβρη της Χαλκιδικής, με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις ωστόσο να είναι επιποδός, όπως και σε όλη τη διάρκεια της νύχτας, δίνοντας μάχη με αναζωπηρώσεις και διάσπαρτες μεμονωμένες εστίες. Οι φλόγες έφτασαν σε κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ζημιές έχουν υποστεί κατοικίες των οικισμών Ναυτίλος, ενώ τουλάχιστον δύο κατοικίες κάηκαν ολοσχερώς στη Σίβηρη. Παράλληλα, καταστράφηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα και αρκετά γιοταχή. Ζημιές και στις εγκαταστάσεις του βιολογικού σταθμού στην περιοχή. Η ακριβής εικόνα των καταστροφών αναμένεται να αποτυπωθεί μετά την πλήρη πρόσβαση των συνεργείων στις πληγήσες περιοχές. Στο σημείο παραμένουν περισσότεροι από 220 πυροσβέστες με 13 ομάδες πεζοπόρων και 57 οχήματα. Με το πρώτο φως της ημέρας, ένα αέρια μέσα επανέλαβαν τις συνεχείς ρήψεις νερού, επικεντρώνοντας σε μια δύσβατη χαράδρα πίσω από το βουνό. Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, ο δρόμος από την Κασάνδρα προς τη Φούρκα παραμένει κλειστός. Για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις παραμένουν σε διασπορά δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας. Ολονύκτιο ήταν και το έργο των σκαπτικών μηχανημάτων που δημιούργησαν ζώνες πυροπροστασίας μέσα στο πευκοδάσος της Κασάνδρας, ανάμεσα στην Κασανδρία και τη Σίβηρη. Δεκάδες αστυνομικοί περιφρουρούσαν μέχρι το πρωί τα άδεια σπίτια στον οικισμό. Δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός πολίτη, ενώ δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά. Σε ισχύ διατηρείται η προληπτική εκένωση των οικισμών Σίβηρης, Φούρκας και Ελάνης. Συνολικά 481 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις, με 285 να μεταφέρονται στη Σάνη και 196 με speed runner jet στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα, ξενοδόχοι της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης διαθέτουν δωμάτια για την προσωρινή φιλοξενία των πληγέντων. Το ΕΚΑΒ έχει διαθέσει 6 ασθενοφόρα οχήματα, μία κινητή μονάδα, 2 οχήματα μικρού όγκου και 3 μοτοσυκλέτες άμεσης επέμβασης με διασώστες και ιατρικό προσωπικό. Φούρκα και Σίβηρη εκενώθηκαν έγκαιρα, με το ρεύμα και το νερό να έχουν διακοπεί εξαιτίας της φωτιάς και συνεργεία του ΔΔΕ να εργάζονται για να αποκατασταθεί το πρόβλημα. Τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά διερευνούν οι αρχές της πυροσβεστικής. Για το σκοπό αυτό, έμπειροι αξιωματικοί του κλιμάκιου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού μαζί με πραγματογνώμονες και ηλεκτρικούς μηχανικούς βρίσκονται στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από πτώση δέντρου πάνω στους αγωγούς του δικτύου ηλεκτροδότησης λόγω των ισχυρών ανέμων. Σε κατάσταση συναγερμού και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς η πολιτική προστασία προειδοποιεί για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται για πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ άλλων Χαλκιδική, Άγιο Όρος, Κρήτη, νησιά Αιγαίου και Ιόνια νησιά. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε δασικές εκτάσεις της Χαλκιδικής. Πυροσβεστική παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 59χρονος που κατηγορείται για κακουργηματική εμπριστική δράση, καθώς φέρεται να έβαλε φωτιά σε 6 διαφορετικά σημεία στην περιοχή της Σύνδου. Ο άνδρας φέρεται να ζήτησε συγγνώμη κατά την προανάκριση και να υποστήριξε πως προχώρησε στις πράξεις αυτές επειδή αισθανόταν πίεση. Κορυφώνεται σήμερα η έξοδος του 15 Αυγούστου, αυξημένα μέτρα της τροχέας στο οδικό δίκτυο, εντατική έλεγχη, περιορισμοί στην κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων. Αγγίζει το 100% η πληρότητα σε λιμάνια, αεροδρόμια, έκτακτα δρομολόγια στα κτέλ. Στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ακύρωση των αδειών λειτουργίας 3 παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων απαντά το Υπουργείο Παιδείας. Όπως επισημαίνει, το Συμβούλιο της Επικρατείας επιβεβαιώνει τη συνταγματικότητα του θεσμικού πλαισίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και οι πλημέλες που εντοπίστηκαν αφορούν επιμέρους ζητήματα της διοικητικής διαδικασίας και όχι τον ίδιο τον νόμο. Το Υπουργείο διαβεβαιώνει ότι θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη συμμόρφωση με τις αποφάσεις και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των φοιτητών, τονίζοντας ότι το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανέναν. Τον αποκλεισμό από τα play-off του Europa League γνώρισε ο ΠΑΟΚ, χάνοντας χθες με 3-2 από την Anderlecht στο Constant Van den Stock για τη ρεβάνς του τρίτου προκριματικού. Ο δικέφαλος συνεχίζει στο Conference League και θα κοντραριστεί με την Brann προκειμένου να εξασφαλίσει την παρουσία του στη League Phase για το κυρίως μενού ευρωπαϊκής διοργάνωσης για τέταρτη σερή χρονιά. Η Ρωσία πέριψε τις αβάσιμες, όπως τις χαρακτήρισε, επικρίσεις της Ιαπωνίας μετά την επίσκεψη του Βλαντιμίρ Πούτιν στα νησιά Κουρίλες, επίκεντρο εδαφικής διαφοράς μεταξύ των δύο χωρών εδώ και δεκαετίες, και κατήγγειλε τον αναθεωρητισμό του Τόκιο. Να δούμε και το σημερινό καιρό κλείνοντας. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα περιμένουμε νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα νότι 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

Χωρίς να πονώ να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε και τι μπορεί να παλαβώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μ' άλλους να γυρνάς. Γιατί με κάνεις να πονώ να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω. Πάψε μου.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, ωστόσο, να είναι επιποδός, δίνοντας μάχη με αναζωπηρώσεις και διάσπαρτες με μονωμένες εστίες. Οι φλόγες έφτασαν σε κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ζημιές έχουν υποστεί κατοικίες στον οικισμό Ναυτίλος, ενώ τουλάχιστον δύο σπίτια κάηκαν ολοσχερώς στη Σίβηρη. Παράλληλα, καταστράφηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα και αρκετά γιοταχή. Ζημιές και στις εγκαταστάσεις του βιολογικού σταθμού στην περιοχή. Στο σημείο παραμένουν περισσότεροι από 200 πυροσβέστες με 13 ομάδες πεζοπόρων και 57 οχήματα. Με το πρώτο φως της ημέρας, εν αέρια μέσα επανέλαβαν ρήψεις νερού, επικεντρώνοντας σε δύσβατη χαράδρα πίσω από το βουνό. Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, ο δρόμος από Κασάνδρα προς Φούρκα παραμένει κλειστός. Για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε διασπορά δυνάμεις της αστυνομίας. Ολονίκτιο ήταν και το έργο των σκαπτικών μηχανημάτων που δημιουργούσαν ζώνες πυροπροστασίας. Δεκάδες αστυνομικοί περιφρουρούσαν μέχρι το πρωί τα άδεια σπίτια στον οικισμό. Δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός πολίτη. Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά. Σε ισχύ διατηρείται η προληπτική εκένωση των συγκεκριμένων οικισμών. 481 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις, με 285 να μεταφέρονται στη Σάνη και 196 στη Θεσσαλονίκη με το Speed Runner Jet. Την ίδια ώρα, ξενοδόχοι της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης διαθέτουν δωμάτια για την προσωρινή φιλοξενία των πληγέντων. Φούρκα και Σίβηρη εκενώθηκαν έγκαιρα, με το ρεύμα και το νερό όμως να έχουν διακοπεί εξαιτίας της φωτιάς και συνεργεία του ΔΔΕ να εργάζονται για να αποκατασταθεί το πρόβλημα. Την αιτία που προκάλεσε τη φωτιά διερευνούν οι αρχές της πυροσβεστικής. Στο σημείο βρίσκονται έμπειροι αξιωματικοί του κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού μαζί με πραγματογνώμονες και ηλεκτρολόγους μηχανικούς. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από πτώση δέντρου πάνω στους αγωγούς του δικτύου ηλεκτροδότησης λόγω ισχυρών ανέμων. Σε κατάσταση συναγερμού και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς η πολιτική προστασία προειδοποιεί για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων Χαλκιδική και Άγιο Όρος, Κρήτη, νησιά του Αιγαίου και Επτάνησα. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε δασικές εκτάσεις της Χαλκιδικής. Σήμερα απολογείται ο 59χρονος που κατηγορείται για κακουργηματική εμπριστική δράση, καθώς φέρεται να έβαλε φωτιά σε 6 διαφορετικά σημεία στην περιοχή της Σύνδου. Ο άνδρας φέρεται να ζήτησε συγγνώμη και κατά την προανάκριση να υποστήριξε πως προχώρησε στις πράξεις αυτές επειδή αισθανόταν πίεση. Φωτιά σε διαμέρισμα στην Άνω Πόλη ξέσπασε μετά τα μεσάνυχτα. Άμεσα μετέβησαν στο σημείο 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Προληπτικά απομακρύνθηκαν οι ένικοι του κτηρίου. Το διαμέρισμα υπέστη υλικές ζημιές. Βιντεοληπτικό υλικό από την πισίνα στην Πάρο για να διαλευκάνουν τις συνθήκες θανάτου του 4χρονου αγοριού εξετάζουν οι αρχές. Όπως διαπιστώθηκε, η άδεια λειτουργίας της πισίνας είχε λήξει από το 23 και έκτοτε δεν είχε ανανεωθεί. Παράλληλα, ερευνάται η πιστοποίηση ναυαγοσώστη του 68χρονου ιδιοκτήτη της επιχείρησης, η οποία φέρεται επίσης να μην ήταν σε ισχύ. Το καλοκαιρινό σαφάρι της ΑΔΕ έχει ξεκινήσει ήδη με 25.400 προγραμματισμένους επιτόπιους ελέγχους και βάζει στο μικροσκόπιο τουρισμό και εστίαση. Τον Αύγουστο οι έλεγχοι επικεντρώνονται στους τουριστικούς προορισμούς με έντονα φαινόμενα παραβατικότητας και γίνονται με βοήθεια ψηφιακών εργαλείων. Στους έλεγχους της ΑΔΕ τον Ιούλιο διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε περισσότερες από 732 επιχειρήσεις, με το ποσοστό παραβατικότητας να διαμορφώνεται στο 37,42%. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα. Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
2: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
1: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
2: Μουσικές και διαδικτυακές.
1: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
2: Πλανήτης Εύα.
1: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
2: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
1: Και πού το συναντάμε?
2: Στον FM 100.
3: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
4: Βουτιά στις νότες. FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Σε ύφεση μεγάλη φωτιά στη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Μετά από ολονύκτια μάχη, πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και πραγματοποιούν εντατικές διαβροχές για την οριστική κατάσβεση των τελευταίων μικρών εστιών. Η χθεσινή επιχείρηση χαρακτηρίστηκε από ακραίο βαθμό δυσκολίας, καθώς το πύρινο μέτωπο κινήθηκε σε μια ιδιαίτερα δομημένη ζώνη γεμάτη κατοικίες και τουριστικές εγκαταστάσεις. Καθοριστική ήταν η επιχείρηση διάσωσης, κατά την οποία 446 άτομα μεταφέρθηκαν με πλωτά μέσα του πυροσβεστικού σώματος, του λιμενικού και ιδιωτών, σε Σάνη και Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα, ξενοδόχοι Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης διαθέτουν δωμάτια για την προσωρινή φιλοξενία των πληγέντων. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ζημιές έχουν υποστεί κατοικίες των οικισμών Ναυτίλος, ενώ τουλάχιστον δύο κατοικίες κάηκαν ολοσχερώς στη Σίβηρη. Παράλληλα, καταστράφηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα και αρκετά γεωταχή. Ζημιές και στις εγκαταστάσεις του βιολογικού σταθμού στην περιοχή. Ρεύμα και νερό έχουν διακοπεί εξαιτίας της φωτιάς και συνεργεία του ΔΕΔΙΕ εργάζονται για να αποκατασταθεί το πρόβλημα. Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά. Σε 3.500 στρέμματα υπολογίζεται η καμένη έκταση από τη φωτιά στη Σίβηρη, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται για έκταση που αντιστοιχεί σε περίπου 1% της συνολικής έκτασης της Κασάνδρας, που ανέρχεται σε περίπου 334.000 στρέμματα. Για λόγους σύγκρισης, τονίζει το Υπουργείο, η μεγάλη πυρκαγιά του 2006 είχε κάψει περίπου 77.000 στρέμματα, δηλαδή σχεδόν το 1/4 της Κασάνδρας. Τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά διερευνούν οι αρχές της πυροσβεστικής. Για το σκοπό αυτό, στο σημείο βρίσκονται έμπειροι αξιωματικοί του κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού μαζί με πραγματογνώμονες και ηλεκτρολόγους μηχανικούς. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από πτώση δέντρου πάνω στους αγωγούς του δικτύου ηλεκτροδότησης λόγω ισχυρών ανέμων. Σε κατάσταση συναγερμού και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς η πολιτική προστασία προειδοποιεί για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται για Χαλκιδική, Άγιο Όρος, Κρήτη, νησιά Αιγαίου, Επτάνησα και άλλες περιοχές. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε δασικές εκτάσεις της Χαλκιδικής. Η πυροσβεστική παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Σήμερα απολογείται ο 59χρονος που κατηγορείται για κακουργηματική εμπριστική δράση, καθώς φέρεται να έβαλε φωτιά σε 6 διαφορετικά σημεία στην περιοχή της Σύνδου. Ο άνδρας φέρεται να ζήτησε συγγνώμη στην προανάκριση και να υποστήριξε πως προχώρησε στις πράξεις αυτές επειδή αισθανόταν πίεση. Φωτιά σε διαμέρισμα στην Άνω Πόλη ξέσπασε μετά τα μεσάνυχτα. Άμεσα μετέβησαν στο σημείο 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Προληπτικά απομακρύνθηκαν οι ένοικοι του κτηρίου. Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων σημειώθηκε στις 5.30 το πρωί στη συμβολή Βασιλίσσης Όλγας και Καλλιδοπούλου και στη συνέχεια τα αυτοκίνητα προσέκρουσαν πάνω σε άλλα 6 σταθμευμένα γιοταχή, προκαλώντας υλικές ζημιές. Ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο. Βιντεοληπτικό υλικό από την πισίνα στην Πάρο για να διαλευκάνουν τις συνθήκες θανάτου του 4χρονου αγοριού εξετάζουν οι αρχές. Όπως διαπιστώθηκε, η άδεια λειτουργίας της πισίνας είχε λήξει από το 2023 και δεν είχε ανανεωθεί. Παράλληλα, ερευνάται η πιστοποίηση ναυαγοσώστη του 68χρονου ιδιοκτήτη της επιχείρησης, η οποία επίσης φέρεται να μην ήταν σε ισχύ. Το καλοκαιρινό σαφάρι της ΑΔΕ έχει ξεκινήσει ήδη με 25.400 προγραμματισμένους επιτόπιους ελέγχους και βάζει στο μικροσκόπιο τουρισμό και εστίαση. Τον Αύγουστο οι έλεγχοι επικεντρώνονται στους τουριστικούς προορισμούς με έντονα φαινόμενα παραβατικότητας και γίνονται με τη βοήθεια ψηφιακών εργαλείων. Στους ελέγχους της ΑΔΕ τον Ιούλιο διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε περισσότερες από 732 επιχειρήσεις, με το ποσοστό παραβατικότητας να διαμορφώνεται στο 37,42%. Κορυφώνεται σήμερα η έξοδος του 15 Αυγούστου. Αυξημένα μέτρα της τροχέας στο οδικό δίκτυο, εντατική έλεγχη, περιορισμοί στην κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων. Αγγίζει το 100% η πληρότητα σε λιμάνια και αεροδρόμια, έκτακτα δρομολόγια στα ΚΤΕΛ. Η Ρωσία θα αναγκαστεί να περιορίσει περαιτέρω τις εξαγωγές σιτηρών αυτό το μήνα μετά τη διακοπή των φορτώσεων στα κύρια λιμάνια της, στη Μαύρη Θάλασσα και τη θάλασσα του Αζόφ, καθώς άλλος ένας θερματικός σταθμός ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέστειλε τις δραστηριότητές του. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί πρωινή ενημέρωση από τον FM 100.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε δύο λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
4: Άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα στις ακροάτρες και τους ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, FM 100 ακούτε. Είναι Παρασκευή σήμερα, 14 Αυγούστου, παραμένει 15 Αυγούστου. Μέχρι και τις 12 παρακάτω θα είμαστε εδώ μαζί, να δούμε όλα όσα συνεβαίνουν. Βέβαια κυριαρχεί η μεγάλη φωτιά που είχαμε χθες στην Χαλκιδική, στη Σίβηρη. Είναι καλύτερη η κατάσταση, η εικόνα σήμερα. Βέβαια υπάρχουν κάποιες διάσπαρτες εστίες, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν, όπως ακούσατε και στα δελτία ειδήσεων νωρίτερα, στην περιοχή μέχρι να σβήσει και η τελευταία μικρή εστία. Πάμε όμως κατευθείαν να μάθουμε ρεπορτάζ από τον συνάδελφο Χρήστο Πέτρου, ο οποίος από την πρώτη στιγμή βρέθηκε εκεί χθες το απόγευμα και έδινε, όπως είδατε, συνεχείς ανταποκρίσεις στην TV 100 αλλά και στο Δημοτικό Ραδιόφωνο και στον FM 100. Πάμε να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα Χρήστο.
1: Καλημέρα Κωνσταντίνε και στους ακροατές. Είναι πολύ καλύτερη κατάσταση από τις 8.30 το βράδυ περίπου, έτσι χθες υποχώρησε αυτό το μεγάλο μέτωπο που υπήρχε και έκαιγε από τις 2 μετά το μεσημέρι. Έγιναν χθες γύρω στις 9 παρά 20 τελευταίες ρήψεις από τα αεροσκάφη και βέβαια συνεχίζεται και σήμερα η επιχείρηση. Σε όλη τη διάρκεια της νύχτας παρέμειναν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Επίσης υπάρχουν αρκετοί εθελοντές από χθες, χωματουργικά μηχανήματα, δυνάμεις και υδροφόρες και από τον Δήμο Κασάνδρας και από άλλους Δήμους της Χαλκιδικής και από την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. Όλοι λοιπόν επιποδώς για να μπορέσουν να περιορίσουν την φωτιά, γιατί οι καιρικές συνθήκες που έπνεαν και βέβαια οι άνεμοι ευτυχώς βοήθησαν αρκετά, γιατί από το απόγευμα είχαν κοπάσει και αυτό βοήθησε, αλλά πρόκειται για μια απευκόφητη έκταση. Διανύουμε μια περίοδο μεγάλης ξηρασίας λόγω του ότι βρισκόμαστε στο καλοκαίρι και αυτοί λοιπόν ήταν παράγοντες οι οποίοι συνετέλεσαν στο να εξαπλωθεί η φωτιά. Άλλωστε όταν μιλάμε για πευκοδάση που τα πεύκα έχουν τη ρητίνη, αυτό είναι μια ύλη πάρα πολύ έφλεκτη.
0: Ακριβώς.
1: Και φυσικά και οι πευκοβελόνες, η ξηρά, η ξηρή μάζα που υπάρχει στο δάσος. Και παρά τους καθαρισμούς που γίνονται κατά καιρούς και έτσι από τις δασικές υπηρεσίες για τους δασικούς δρόμους, αυτοί οι παράγοντες παραμένουν και φυσικά λειτουργούν υπέρ του καταστροφικού έργου της φωτιάς. Είναι πολύ θετικό ότι με τις επιχειρήσεις εκένωσης που έγιναν, οι οποίες θα λέγαμε ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία, αποφεύθηκαν τραυματισμοί και φυσικά να έχουμε απώλειες ανθρώπινων ζώων, γιατί η περιοχή της Κασάνδρας και κυρίως και η Σίβηρη και η Πούρκα και όλοι οι οικισμοί αυτή τη στιγμή έχουν πάρα πολύ πληθυσμό λόγω του καλοκαιριού, πάρα πολλοί παραθεριστές, πάρα πολλοί ιδιοκτήτες β' κατοικίες και φυσικά και όσοι διαμένουν στα τουριστικά καταλήματα και στα ξενοδοχεία της περιοχής.
0: Αυτό ήταν και ο λόγος, Χρήστο, που από την αρχή στάλθηκαν απανωτά μηνύματα από το 112 να φύγουν οι κάτοικοι, να εκενώσουν. Και βέβαια, όπως είπε, στήθηκε μια πολύ καλή, καλά οργανωμένη επιχείρηση απεγκλωβισμού τους διαθαλάσσης με σκάφη του λιμενικού, της πυροσβεστικής, αλλά και ιδιώτες που μετέφεραν τους ανθρώπους με ασφάλεια πάνω από σχεδόν 500 άτομα, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 480 σε Σάνη και στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, και στη Θεσσαλονίκη και γίνεται και μια προσπάθεια και από τους ξενοδόχους της Θεσσαλονίκης, την Ένωση Ξενοδόχων, όπως επίσης και από την Ένωση Ξενοδοχείων Χαλκιδικής και τους υπόλοιπους επιχειρηματίες των καταλημάτων, όσοι έχουν ανάγκη να φιλοξενηθούν. Αυτό θα το δούμε στην σημερινή ημέρα. Κατά την σημερινή ημέρα θα το δούμε αυτό, Κωνσταντίνε, τι ανάγκες υπάρχουν, όπως επίσης η σημερινή ημέρα θα μας δείξει και το μέγεθος των ζημιών που υπέστησαν οι κατοικίες. Γιατί αρκετές κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές, αλλά δεν γνωρίζουμε το ακριβές μέγεθος αυτής της ζημιάς. Να σημειώσουμε ότι χθες υπήρξε σύσκεψη με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον Ευάγγελο Τουρνά, και όταν σύσκεψη τηλεφωνική, δηλαδή εξ αποστάσεως από τους φορείς της Χαλκιδικής, τον Αντιπεριφερειάρχη, τον Υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας, άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες, εκπροσώπους του Δήμου Κασάνδρας, γιατί θα υποβληθεί αίτημα στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής και στη συνέχεια προς το αρμόδιο Υπουργείο για κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης
0: ανάγκης, ακριβώς.
1: Ναι, για να τρέξουν οι διαδικασίες πιο γρήγορα και για να καταβληθούν αποζημιώσεις, και βέβαια όσοι έχουν πληγεί να καταθέτουν επίσης στον τοπικό Δήμο, στο Δήμο Κασάνδρας, είτε είναι επιχειρήσεις είτε είναι νοικοκυριά, δηλαδή οικοσκευές, σπίτια, για να γίνει καταγραφή από ειδικά κλιμάκια που θα συγκροτηθούν και να ακολουθήσει μετά η διαδικασία των αποζημιώσεων.
0: Το πολύ σημαντικό, όπως είπες, Χρήστο, είναι ότι δεν κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές. Είχαμε μόνο δύο τραυματίες πυροσβέστες, ευτυχώς ελαφρά οι άνθρωποι.
1: Γιατί υποχώρησε μία στέγη κατά τη διάρκεια της κατάστασης και είχαμε αυτόν τον τραυματισμό. Ήταν δηλαδή πάνω στη διαδικασία της επιχείρησης. Αλλά δεν υπήρξε τραυματισμός κάποιου πολίτη.
0: Πάντως οι εικόνες που είδαμε χθες στους δέκτες μας, εσύ από πρώτο χέρι εφόσον ήσουν εκεί, Χρήστο, ήταν συγκλονιστικές, με τους ανθρώπους άρων-άρων με τα μαγιό, κάποιοι περισσότεροι μάλλον, να προσπαθούν να επιβιβαστούν στα πλωτά μέσα για να διαφύγουν και να μεταφερθούν σε ασφαλές σημεία, και την φωτιά πίσω να μένεται ανεξέλεγκτη, γιατί όντως είναι πολύ πυκνόφητη η συγκεκριμένη έκταση και πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω και των ισχυρών ανέμων που έπνεαν την ώρα εκείνη.
1: Ναι, από νωρίς που έπνεαν οι άνεμοι. Εμείς όταν φτάσαμε με το τηλεοπτικό συνεργείο της Δημοτικής Τηλεόρασης, η αστυνομία για λόγους ασφαλείας δεν μας επέτρεψε να φτάσουμε μέχρι τη Σίβηρη αρχικά. Και η κυκλοφορία έχει διακοπεί λίγο πιο πριν στη διασταύρωση της Ελλάδας. Είναι αμέσως μετά την Κασάνδρεια, όπως κινούμαστε προς τη Σίβηρη, η αμέσως προηγούμενη διασταύρωση πριν από την Σίβηρη. Εκεί λοιπόν, όταν φτάσαμε και κάναμε την πρώτη σύνδεση, βλέπαμε ένα καταπράσινο τοπίο. Πιο μέσα βέβαια οι φλόγες είχαν κατέστρεφαν το δάσος πάνω στην κορυφογραμμή, και κάποια στιγμή οι αστυνομικές αρχές μας υπέδειξαν να μετακινηθούμε προς την Κασάνδρεια, να φύγουμε και από εκεί που ήμασταν. Μετά από 20 λεπτά περίπου που επιστρέψαμε, Κωνσταντίνε, η εικόνα ήταν εντελώς διαφορετική. Βρήκαμε μόνο στάχτες και βέβαια η φωτιά είχε περάσει και κάτω από το δρόμο, είχε περάσει και απέναντι λόγω του ανέμου και λόγω και της ξηρότητας που υπάρχει και της ξηρασίας που υπάρχει στον χώρο, και βέβαια από τις κουκουνάρες που πετάγονται από τα πεύκα. Η φωτιά πέρασε απέναντι από το δρόμο πολύ γρήγορα, και μέσα σε 20 λεπτά με μισή ώρα το τοπίο ήταν πολύ διαφορετικό, όπως επίσης και σε διάφορα σημεία. Και δυστυχώς μας πήγε αυτό το χθεσινό μεγάλο περιστατικό, μας πήγε 20 χρόνια πίσω, όταν το 2026, ακριβώς τέτοιες ημέρες, είχε
0: φτάσει
1: μεγάλη φωτιά στην Κασάνδρα, σε άλλο σημείο βέβαια της Κασάνδρας, στην περιοχή του Πολυχρόνου, από την άλλη πλευρά δηλαδή του πρώτου ποδιού της Χαλκιδικής. Και 4 ημέρες έκαιγε, και εκεί στέρισε, κατέστρεψε έναν μεγάλο πνεύμονα πρασίνο, όπως επίσης προξένησε και πάρα πολλές ζημιές. Και αν θυμάμαι καλά, είχαν τη ζωή τους κάποιοι συνάνθρωποι μας, και προσπάθειά τους να μετακινηθούν προς την θάλασσα. Δεν είχαν απανθρακωθεί δηλαδή, αν θυμάμαι καλά. Ήταν πολύ δύσκολες στιγμές,
0: ναι.
1: Είχα ζήσει και μέσα από το ρεπορτάζ. Τότε ήμουν στην τηλεόραση της Χαλκιδικής, και εκείνες οι καταστάσεις ήταν πολύ συγκλονιστικές. Βέβαια, μετά από 20 χρόνια διαπιστώνουμε ότι έχουν σημειωθεί σημαντικά την αμεσότητα της επέμβασης των αρμόδιων αρχών. Έχουν αλλάξει πολλά, και γι' αυτό είδαμε ότι και χθες όλη η επιχείρηση και κατάσβεσης, αλλά και ασφαλούς απομάκρυνσης των πολιτών ήταν πολύ...
0: Ήταν πολύ πιο οργανωμένο, είναι αλήθεια αυτό. Πριν από 20 χρόνια βέβαια δεν ήταν και τόσο συχνό το φαινόμενο των πυρκαγιών και με τη συχνότητα που συμβαίνουν τα τελευταία τουλάχιστον καλοκαίρια. Και βέβαια ο κρατικός μηχανισμός έχει μάθει να λειτουργεί νομίζω πολύ καλύτερα σε τέτοιες περιπτώσεις. Τότε, επειδή έβγαλε και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας μια σχετική ανακοίνωση και κάνει τη σύγκριση ανάμεσα στις δύο πυρκαγιές, Χρήστο, τότε είχαν καεί περίπου 77.000 στρέμματα από τη χθεσινή φωτιά που ευτυχώς έσβησε γρήγορα, περιορίστηκε τουλάχιστον, θα πούμε ότι έσβησε όταν σβήσει η τελευταία εστία, γύρω στα 3.500 στρέμματα υπολογίζεται ότι είναι η καμένη έκθεση από την χθεσινή φωτιά. Οπότε η διαφορά είναι πολύ μεγάλη.
1: Ναι, είναι σαφώς πολύ μεγάλη και βέβαια ήταν και λιγότερο το διάστημα γιατί για 4 ημέρες εκεί.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η πυρκαγιά του 2006 που και εκεί είχε ανεπανόρθωτες ζημιές και δυστυχώς το δάσος άρχισε να αναγεννάται την τελευταία πενταετία ουσιαστικά. Δηλαδή τα τελευταία 5 χρόνια βλέπουμε μια διαφορετική εικόνα. Χρειάστηκε να περάσουν πολλά χρόνια Κωνσταντίνε να γεμίζει το δάσος με πράσινο όλη εκείνη η πλαγιά που είχε καταστραφεί, γιατί δυστυχώς τα δάση αναγεννώνται πολύ γρήγορα, παρόλο που η φυσική αναγέννηση και η φύση προνοεί και επανέρχεται από την πλευρά της με τις δυνατότητες που έχει η φύση, αλλά εκτός αυτού η εικόνα και αυτό που αντικρίσαμε χθες είναι ότι έχει χαθεί ένας πνεύμονας πρασίνου στο πρώτο πόδι της Καλλιδικής, ευτυχώς μικρότερη έκταση σε σχέση με το παρελθόν, αλλά δεν πάβει να είναι και αυτό μια νέα πληγή που έχει ανοίξει σε μια περιοχή η οποία είναι απείρου φυσικού κάλους.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Χρήστο, και βέβαια το θέμα είναι τώρα να περιοριστεί, να κατασβεστεί μάλλον ευτυχώς η φωτιά. Είναι σε επιφυλακή, θυμίζουμε, πυροσβεστική, γιατί και σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα και για τη Χαλκιδική και για σχεδόν όλη την υπόλοιπη χώρα. Οι συνθήκες είναι τέτοιες που ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών και από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε ενίσχυση των ανέμων. Ας ευχηθούμε όλα να πάνε καλά. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Χρήστο, για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Και καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.

Ακούσαμε λοιπόν τον συνάδελφο Χρήστο Πέτρου, κυρίες και κύριοι, που από την πρώτη στιγμή, από χθες το μεσημέρι, το απόγευμα, βρέθηκε στην Σίβηρη, στη Χαλκιδική, και ενημέρωνε συνεχώς τόσο τους ακροατές του FM100 αλλά και τους τηλεθεατές της δημοτικής τηλεόρασης με αναλυτικό ρεπορτάζ για την πορεία της φωτιάς. Τα πράγματα είναι καλά σήμερα, βέβαια ο κίνδυνος δεν έχει περάσει και αναφερόμαστε γενικότερα, καθώς όπως λένε οι μετεωρολόγοι, θα έχουμε και ένα μετεωρολόγο στη διάρκεια της εκπομπής για να μας δώσει ακριβώς τις προβλέψεις αλλά και τι ακριβώς συμβαίνει με τις συγκεκριμένες μετεωρολογικές συνθήκες όταν επικρατούν. Μιλάμε για τον κύριο Θανάση Καραγιαννίδη, τον επιστημονικό συνεργάτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που θα τον ακούσουμε αργότερα. Σήμερα και αύριο λοιπόν είναι πολύ δύσκολες ημέρες. Οι άνεμοι ενισχύονται και αναμένεται σε κάποιες περιοχές, ειδικά στο Αιγαίο, να φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Με ρηπές αυτό σημαίνει έως και 110 χιλιόμετρα την ώρα. Κάποιες περιοχές είναι στην κατηγορία 5, Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Αργολίδα, Ανατολική Πελοπόννησος και Βόρειο Αιγαίο. Και κάποιες άλλες περιοχές, μεταξύ αυτών είναι και η Χαλκιδική, είναι στην κατηγορία κινδύνου 4, που σημαίνει ότι δεν έχει σταματήσει, δεν έχει πάψει να ελοχεύει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Μιλάμε για ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που συνθέτουν οι θελώδεις άνεμοι, σε συνδυασμό βέβαια και με τις υψηλές θερμοκρασίες. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε όλοι το νου μας. Και η πυροσβεστική έχει βγάλει ανακοινώσεις να αποφεύγουμε γενικότερα ό,τι μπορεί να οδηγήσει στην εκδήλωση πυρκαγιάς. Τα αυτονόητα επαναλαμβάνουμε, αλλά χθες πάλι λέγαμε ότι από την αρχή του καλοκαιριού είχαμε δεκάδες συλλήψεις για ανθρώπους οι οποίοι έκαναν είτε γεωργικές εργασίες σε χώρους με ξηρά χόρτα ή δέντρα, μέρα μεσημέρι, με 35-36 βαθμούς Κελσίου, είτε άλλοι άναβαν φωτιά για πλάκα, όπως συνέβη με τον 69χρονο που συνελήφθη εδώ στη Σύνδο και σήμερα αναμένεται να απολογηθεί.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε. Και πάμε να καλημερίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, τον κύριο Γιάννη Κουφίδη. Καλή σας μέρα, κύριε Κουφίδη.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς.
0: Ξέρω ότι όλο το βράδυ ήσασταν στο πόδι. Τώρα φαντάζομαι ότι είστε στην περιοχή εκεί πέρα. Εξακολουθείτε?
1: Βεβαίως, ναι.
0: Πέστε μας, ποια είναι η κατάσταση τώρα? Τα νέα που μαθαίνουμε είναι τουλάχιστον, να πούμε, ενθαρρυντικά.
1: Ναι, ναι. Είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση. Έχουμε συνεχείες ρήψεις από τα εναέρια. Έχουμε όλα τα μηχανήματα που είχαμε και από χτες το μεσημέρι, τα οποία κάναν μια τιτάνια προσπάθεια δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη χθες το βράδυ. Με τα πεζοπόρα της πυροσβεστικής καταφέραμε να κρατήσουμε τη φωτιά, γιατί όντως χθες το βράδυ κάποια στιγμή ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Με κίνδυνο να μπορούσε να φύγει η φωτιά προς τη Φούρκα. Και σας κρύβω ότι ήμασταν έτοιμοι ακόμα και για εγκαίνωση, αν χρειαζόταν, τη νύχτα. Ευτυχώς πήγαν όλα καλά. Στις 5 ώρα περίπου το πρωί εκεί ήταν ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί βγήκε ένας αέρας ο οποίος ήταν δύσκολος. Δόξα τω Θεώ κρατήθηκαν όλα, ήσαν τα εναέρια με την αυγή κατευθείαν και φαίνεται ότι πάμε καλά. Είναι συνέχεια εδώ πέρα πυροσβεστικές δυνάμεις, έχουμε τις υδροφόρες, τα μηχανήματα από την περιφέρεια και την Κρήτη Μακεδονίας, από το Δήμο. Ο ΔΔΕ έχει ξεκινήσει ήδη τις αποκαταστάσεις στο δίκτυο, αν και το δίκτυο είχε μείνει εχθές το βράδυ χωρίς ρεύμα. Γιατί ναι, με το που έφυγε η πολύ φωτιά κατευθείαν μπήκαν στη συνεργεία του ΔΔΕ. Ευτυχώς ο κορμός ήταν ανέπαφος, με αποτέλεσμα να μπορέσουμε να ηλεκτροδοτήσουμε πολύ μεγάλη περιοχή, ακόμα και στη Σύμπηρη. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουμε πρόβλημα ούτε με το νερό. Είναι ελαχίστων εξαιρέσεων, κυρίως λόγου και τρέχει νερό στις βρύσες. Και πάνε καλύτερα τα πράγματα και με το βιολογικό, γιατί από χθες που φέραμε τις ηλεκτρογεννήτριες μπορέσανε και λειτουργήσαν και τα αντλιοστάσια για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα σήμερα.
0: Άρα πολύ μικρό κομμάτι δεν έχει ρεύμα και νερό, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που μας είπατε.
1: Νερό
0: και
1: είναι... μπορώ να πω ότι
0: ακόμα λιγότερο.
1: Όλοι, ακόμη λιγότερο. Ναι. Τώρα αν είναι κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις σε ψηλά σημεία ή κάτι τέτοιο, εντάξει, αλλά δεν είναι... Δεν έχουμε κάτι σοβαρό αυτή τη στιγμή.
0: Και είναι ζήτημα χρόνου να αποκατασταθεί πλήρως τόσο το ηλεκτρικό όσο και η υδροδότηση, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Σωστά.
0: Ο κόσμος, καταρχήν, ο δρόμος έχει ανοίξει?
1: Όχι, ο δρόμος είναι κλειστός από την αστυνομία με εντολή της πυροσβεστικής. Πιστεύω ότι όταν τελειώσουν τα εναέρια, όταν είμαστε σε καλύτερο στάδιο και με τον ΔΔΕ, γιατί τώρα περισσότερο, ξέρετε, είναι όλα αυτά τα αυτοκίνητα που πρέπει να λειτουργούν πάνω στο, ναι, να κυκλοφορούν πάνω στο δίκτυο. Δεν μπορούμε να φέρουμε κόσμο. Πρέπει να ολοκληρωθούν κάποια πράγματα και μετά.
0: Ναι, γιατί πολλοί είναι αυτοί που ψάχνουν να δουν τι έγινε με τα σπίτια τους, θέλουν να επιστρέψουν οι άνθρωποι.
1: Κοιτάξτε, ναι, η αλήθεια είναι ότι πλέον δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι περισσότερο κακό σε κάποια περιουσία κάποιου πολίτη. Mm-hmm. Ό,τι ήταν να γίνει έγινε. Από εκεί και πέρα τα σπίτια φαίνεται ότι είναι πολύ λίγα, πολύ λίγα όμως, αυτά που έχουν υποστεί ζημιές. Κάποια αυτοκίνητα, ναι, δεν υπάρχουν επίσημες καταγραφές. Τώρα αφού τελειώσει το σβήσιμο της φωσιάς, οι πυροσβεστικοί θα βγουν τα κλιμάκια για να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες. Άρα λίγο υπομονή ακόμη. Δόξα τω Θεώ πήγαν όλα καλά. Εχθές η εκένωση της Σύμβηρης ήταν πάρα πολύ δύσκολη αποστολή. Ευτυχώς πήγαν όλα καλά. Θα μπορούσαν τα πράγματα, ο Θεός φύλαξε, να πάνε πολύ χειρότερα. Ήταν μέσα στο 15 Αύγουστο με τόσο πολύ κόσμο, mm-hmm, με μια φωτιά η οποία άλλαζε φορά κάθε 5 λεπτά, μπορώ να πω. Δηλαδή από τη μία προσπαθούσαμε τη φωτιά να την κλείσουμε στο κελί πάνω στην κορυφογραμμή και από την άλλη μας έφυγε η φωτιά, πέρασε το δρόμο προς την Ελλάνη και στο Σάνι, σε ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Και όλα αυτά που σας λέω σε χρόνο μηδέν.
0: Ναι.
1: Από τη μία στέλναμε τα αυτοκίνητα στην εκένωση προς την Βάλτα, προς την Κασανδρία, γιατί ο δρόμος από την προς τη Σκιόνη ήταν κλειστός λόγω της φωτιάς. Και ξαφνικά μείναμε εγκλωβισμένοι μέσα με τις σπίθες πάνω μας, κυριολεκτικά πάνω μας. Okay. Δεν ήταν εύκολη κατάσταση και από τη θάλασσα με τα πλωτά μέσα έφυγε πάρα πολύ κόσμο. Δόξα τω Θεώ, όλα πήγανε καλά. Να συνεχίσουμε έτσι, να τελειώσουμε με το καλό και να περάσουμε ένα καλό 15 να γυρίσουν και οι επισκέπτες και οι κάτοικοι.
0: Μακάρι. Πάντως αυτό που είπατε για την επιχείρηση εκένωσης πρέπει να το υπογραμμίσουμε, γιατί ήταν να υπογραμμίζουμε και τα καλά. Ήταν πολύ καλά οργανωμένη επιχείρηση. Έγκαιρα στάλθηκαν τα μηνύματα. Οι άνθρωποι βγήκαν. Βέβαια, οι εικόνες ήταν τρομακτικές αυτές που βλέπαμε. Ανθρώπους με τα μαγιό τους να προσπαθούν να επιβιβαστούν στα πλοία, στα πλωτά μέσα για να πάνε σε ασφαλές σημείο. Από πίσω να καίγεται όλη η περιοχή. Πάντως ήταν σχεδόν 500 άνθρωποι μεταφέρθηκαν, δεν κινδύνεψε κανείς. Στο Σάνι και στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης ήρθαν κάποιοι.
1: Και όλοι διέμειναν σε ξενοδοχεία με πληρότητες στη Χαλκιδική άνω του 95-96% και γρήγορα και με ασφάλεια. Δηλαδή, ναι, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους επαγγελματίες, όλους τους ανθρώπους που συνέβαλαν σε αυτό. Σημείωτο όλο αυτό που έγινε χθες.
0: Πάντως σε επιφυλακή παραμένετε, κύριε Κουφίδη, γιατί και σήμερα οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες. Θα είναι, τουλάχιστον αυτό λένε οι μετεωρολόγοι, η πολιτική προστασία.
1: Εννοείται, και να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή το μυαλό μας είναι και στις υπόλοιπες περιοχές της Χαλκιδικής, γιατί έχουμε έναν μηχανισμό αυτή τη στιγμή που όχι απλά είναι ταλαιπωρημένος, είναι πέρα από το ταλαιπωρημένος.
0: Εξουθενωμένοι πρέπει να είναι.
1: Ακριβώς. Και φανταστείτε τώρα να ο Θεός να φυλάει να μας συμβεί κάτι άλλο. Δηλαδή, εντάξει, δεν ξέρω τι να πω μετά.
0: Για τα αίτια τώρα ίσως ενδεχομένως είναι λίγο νωρίς και γνωρίζω ότι βρίσκονται ειδικά κλιμάκια της πυροσβεστικής στο σημείο. Για τα αίτια πώς ξεκίνησε η φωτιά, έχουμε κάποια πληροφορία, κύριε Κουφίδη?
1: Όχι, δεν έχω να πω κάτι. Όπως το είπατε, είναι εδώ τα κλιμάκια.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε δύο μαρτυρίες πραγματικά συγκλονιστικές. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Μίτσκο, ο οποίος είναι κάτοικος του οικισμού Ναυτίλος, που σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε είναι και ο οικισμός που είχε τις περισσότερες ζημιές, γιατί αρκετά σπίτια κάηκαν στη συγκεκριμένη περιοχή. Ήταν από τους πρώτους που αποχώρησαν και μίλησε χθες το απόγευμα εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο και την Λίνα Πέτκου, που όσοι ακούγατε φαντάζομαι γνωρίζετε ότι ήταν σε όλη τη διάρκεια τις κρίσιμες ώρες της φωτιάς, σας ενημέρωνε μέσα από τη συχνότητα του FM 100. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Δημήτρη Μίτσκο.
1: Γύρω στις 2.30 μας ήρθε κάποιο μήνυμα από το 112 που έλεγε ότι υπάρχει ευρύτερη φωτιά στην ευρύτερη περιοχή της Κασανδρίας.
2: Ναι.
1: Είδαμε τους καπνούς, ανησυχήσαμε και αποφασίσαμε να ανακοινώσουμε τον οικισμό που μένει ο καθένας, γιατί καταλαβαίνουμε ότι η φωτιά είναι μεγάλη και δεν ήταν ελεγχόμενη στην αρχή όπως την αντιλαμβανόμασταν εμείς. Υπήρχαν σειροί άνεμοι και το σημείο που φαινόταν η αρχή της φωτιάς είναι ένα πολύ δύσβατο σημείο και γεμάτο πευκόδασο, περίπου στο αμφιθέατρο της Ίδρυς.
2: Mm-hmm.
1: Είναι ένα πολύ, πολύ πυκνό δάσος, βλάστηση, πευκόδασος, το οποίο πήρε δυστυχώς φωτιά και διατάχθηκε η ακένωση των πληθυσμών όλων των οικισμών. Λόγω των ανέμων και λόγω, όπως σας είπατε, ότι το δάσος είναι παλιό και πευκόδασος, ξαπλωνόταν πάρα πολύ γρήγορα. Είχαμε κάποια θέματα στην αρχή, υπήρξε κάποιος εγκλωβισμός λόγω του πανικού που επικράτησε με τα αυτοκίνητα βασικά. Αλλά στη συνέχεια, όπως το είδαμε τους αστυνομικούς και την πυροσβεστική, έγινε ρύθμιση κυκλοφορίας με αποτέλεσμα να απεγκλωβιστούμε.
2: Αυτή τη στιγμή μου είπατε ότι είστε στον δρόμο προς Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν εκεί οι δυνάμεις της τροχιάς και της αστυνομίας που δίνουν κατευθύνσεις, εκτρέπουν την κυκλοφορία?
1: Ναι, υπάρχουν παντού σε όλο τον δρόμο και επειδή κάπου άκουσα μια ανακρίβεια, θέλω να
2: επισημάνω
1: το έτσι από πρώτο χέρι. Πολλά ενέργεια πυροσβεστικά μέσα επιχειρούν στην περιοχή. Εγώ τουλάχιστον έχω δει πάρα πολλά.
2: Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση είναι 12 αυτή τη στιγμή.
1: Το επιβεβαιώνω και εγώ σε αυτό της μάρτυρας, δεν μπορώ να πω τον αριθμό, αλλά πάση περιπτώσει βλέπω ότι επιχειρούν πολλά μέσα.
0: Και πάμε τώρα και σε μια άλλη συγκλονιστική μαρτυρία. Η κάτοικος της περιοχής, κυρία Σούλα Ζάβαλη, η οποία έφυγε με πλωτό ιδιώτη από την Σίβηρη.
3: Ήμασταν στην παραλία με την κόρη μου και τον μικρό μου τον εγγονό και ξαφνικά είδαμε να συννεφιάζει. Δεν κατάλαβα ότι υπήρχε φωτιά. Γυρίσαμε προς την αίσθηση, ήμασταν στην παραλία προς το δάσος, προς τη Σίβηρη. Σε δευτερόλεπτα απλώθηκε η φωτιά. Ώσπου να καταλάβουμε τι συμβαίνει, πήραμε το αυτοκίνητο, μετακινηθήκαμε προς το κέντρο της Σίβηρης και μετά το αφήσαμε εκεί γιατί φοβηθήκαμε, ο καπνός πλησίασε και κατεβήκαμε στην παραλία και πήγαμε στην άκρη της Σίβηρης που πηγαίνει δηλαδή προς την Ελλάνη. Μετά από μια ώρα που περιμέναμε και πλησίαζε η φωτιά στο λόφο επάνω που είμαι στο Ναυτίλο, είδα πάρα πολύ μεγάλες πλόγες. Τελικά κάποιος σκάφος ιδιώτη ήρθε στην παραλία να πάρει κάποιους δικούς του ανθρώπους που τους ειδοποίησαν. Τον παρακαλέσαμε και επειδή είχαμε τον εγγονό μου, μας πήρε και πήρε και εμένα ως γιαγιά και μας πήγε στο Σάνι. Ο κόσμος στην αρχή ήταν ήρεμος, δεν κατάλαβε το μέγεθος. Σε μισή ώρα έγινε όλο αυτό το κακό. Και μετά μόλις φτάσαμε στο Σάνι, κινητοποιήθηκαν από εκεί, ειδοποιήθηκαν, τους είπαμε και εμείς, ενημερώσαμε εκεί στο Σάνι και στείλανε δικά τους σκάφη να φέρουν τον κόσμο. Είδαμε ότι ερχόταν ο κόσμος, από εκεί βάλανε λεωφορεία από το Σάνι να κατεβάσουν τον κόσμο στη Θεσσαλονίκη.
2: Άρα στο σκάφος πόσοι άνθρωποι περίπου ήσασταν? Ήσασταν αρκετοί?
3: Πάνω από 10.
2: Πάνω από 10
3: ήμασταν, ναι, και δεν χωρούσε το σκάφος τόσα άτομα.

0: FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Επιστρέφουμε εδώ στην ενημέρωση και βέβαια το θέμα που κυριαρχεί είναι η κατάσταση στη Χαλκιδική και λέγαμε και νωρίτερα για την πρωτοβουλία αυτή των ξενοδόχων της Χαλκιδικής αλλά και της Θεσσαλονίκης για δωρεάν φιλοξενία στους πληγέντες από την φωτιά. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, τον κύριο Τασιό. Μαζί μας τον κύριο Γρηγόρη Τασιό. Καλή σας μέρα, κύριε Τάσιο.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς που είστε μαζί μας και πείτε μας καταρχήν μπράβο για την πρωτοβουλία αυτή και σε μια περίοδο μάλιστα που είναι full τουριστική και δεν ξέρω και πόση πληρότητα έχουν εσείς και οι συνάδελφοί σας και που μπήκατε, εν πάση περιπτώσει, στη διαδικασία να σκεφτείτε έτσι και να υλοποιήσετε αυτή την πρωτοβουλία.
1: Καταρχάς, θα μου επιτρέψετε να πω πολλές ευχαριστήσεις εννοείται στο πεδίο και στους ανθρώπους που από χθες μέχρι και τώρα που μιλάμε είναι στις επάλξεις και μπορέσαμε ουσιαστικά και αποτρέψαμε και τον μεγαλύτερο κίνδυνο, αλλά κυρίως σώσαμε τις ανθρώπινες ζωές. Mm-hmm. Κυρίως αυτούς. Κατά δεύτερο, εμείς από τις 4 η ώρα χθες το απόγευμα σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ενεργοποιήσαμε την πλατφόρμα που έχει παραχωρήσει το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας. Για να μπορέσουμε να δώσουμε την δυνατότητα να υπάρχουν δωμάτια, όσα διαθέσιμα δωμάτια υπάρχουν, ξεκινώντας από το Δήμο Προποντίδας, Πολυγύρου Σιθωνίας. Στην πορεία όμως, όπως σωστά αναφέρατε και εσείς, λόγω του ότι έχουμε 90% πληρότητα, είναι αδύνατον να μπορούσαμε να φιλοξενήσουμε τόσο πολύ κόσμο. Mm-hmm. Σε συνεργασία με τη Θεσσαλονίκη και την Ένωση Ξενοδόχων και τον κύριο Μανδρίνο, τον οποίο ευχαριστώ και δημόσια, και τους συναδέλφους εκεί, μπήκαμε στη διαδικασία να πάει και ο κόσμος στην Θεσσαλονίκη. 196 δωμάτια διατεθήκαν, από αυτά τα 160 έχουν καταληφθεί. Και παράλληλα, ο Δήμος Κασάνδρας με τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης προώθησε τον κόσμο στα δύο κλειστά γυμναστήρια Καλυθέας και Κασανδρίας και στη συνέχεια βέβαια όπου υπήρχαν κενά καταλήμματα εντός του Δήμου.
0: Mm-hmm. Έχουν ήδη καταληφθεί τα περισσότερα από ό,τι μου λέτε.
1: Βεβαίως και τονίζω χωρίς καμία χρέωση στον πληγέντα. Καμία απολύτως.
0: Υπάρχει ενδεχομένως για κάποιους που μας ακούνε και δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη, υπάρχει κάποια συγκεκριμένη διαδικασία
1: μέσω
0: από την πλατφόρμα.
1: Μέσω της πολιτικής προστασίας υπάρχει μια συγκεκριμένη πλατφόρμα που μπορεί κάποιος με το link να βάλει τα στοιχεία του, να απευθυνθεί μέσω της πλατφόρμας με όλα τα προσωπικά του στοιχεία, ούτως ώστε στη συνέχεια να μπει στη διαχείριση, να καταλάβουν και ο κόσμος είναι σαν ένα site κρατήσεων για να έχετε μια εικόνα.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι σχετικά απλό. Απλώς θέλει με λίγο ψυχραιμία κάποιος να μπει στη διαδικασία, να του δοθεί η οδηγία σε ποιο ξενοδοχείο θα πάει και φυσικά αν θέλει να το αποδεχτεί για να πάει. Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι, για παράδειγμα, στο δικό μου ξενοδοχείο που είναι σε άλλο Δήμο, στην άλλη πλευρά στη Σιθωνία, έχω σήμερα ήδη αποθέσει διμένων πλοίαντες, αλλά κάποιος επέλεξε να πάει πιο μακριά. Πάντως τώρα πρέπει να σας πω από το πεδίο, από ό,τι έχω συνομιλήσει με συναδέλφους, η φωτιά εξελίσσεται στον ασβηστή.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα πάμε στην επόμενη μέρα. Πρέπει να τη σκεφτόμαστε και αυτή, τόσο για την περιοχή και για το πώς θα επανέλθει οικονομικά η δραστηριότητα. Φυσικά πάνω απ' όλα είναι οι ανθρώπινες ζωές.
0: Είναι δύσκολη η επόμενη μέρα για να πάμε και σε αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι, κύριε Πρόεδρε, έτσι.
1: Βεβαίως. Πρέπει να σας πω ότι μέσα στην ατυχία μας μπορεί να πούμε ότι ήμασταν τυχεροί, γιατί η φωτιά εντός αγωγικών λέξη μαζεύτηκε. Με τον εξαιρετική, το τονίζω, εξαιρετικό συντονισμό από όλους στο πεδίο και φυσικά με τόσο μεγάλο απεγκλωβισμό, ιδιαίτερα θαλάσσια, όλοι σταθήκαν στο απόλυτο ύψος των περιστάσεων, φυσικά και ο κόσμος που ακολούθησε τις οδηγίες και τώρα είμαστε στην επόμενη μέρα η οποία θα δούμε πώς θα κινηθούμε, κυρίως έστω σε λίγες μέρες να μπορέσει ο κόσμος πάλι να συνεχίσει να κάνει τις διακοπές του.
0: Μια δύσκολη φωτιά σε μια περιοχή από τις πιο πυκνοκατοικημένες της χώρας στη συγκεκριμένη περίοδο.
1: Παρθένο Πευκόφυτο δάσος με ένα μείγμα οικιστικής και οικιστικής ανάπτυξης και παράλληλα δεν είναι μόνο τα ξενοδοχεία, υπάρχουν πάρα πολλά νοικιαζόμενα, β' κατοικία, βραχυχρόνια, δηλαδή ένα μείγμα επίσης πολιτών που βρέθηκαν κάτι τη στιγμή εκείνη μέχρι σχεδόν τη φούρκα.
0: Το θέμα είναι να σβηστεί και η τελευταία εστία φωτιάς. Είχαμε και επικοινωνία με το αρμόδιο νωρίτερα. Υπάρχει έτσι μια αγωνία για το μεσημέρι που θα υπάρχει ενίσχυση ανέμων και ας ελπίσουμε. Γενικά θα είναι μια δύσκολη σημερινή ημέρα. Είναι η Χαλκιδική στην κατηγορία, σε υψηλή κατηγορία κίνδυνου. Πρέπει να έχουμε όλοι το νου μας.
1: Αλλά αν σκεφτείτε αυτή τη στιγμή ότι ήδη μαζεύεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό λόγω των πτυτικών μέσων και των μεγάλων δυνάμεων επίγειων. Εκτιμώ ότι θα καταφέρουμε μέχρι το βράδυ να είμαστε. Προφανώς θα υπάρχει γρήγορο σε επόμενο διάστημα, αυτά τα ξέρουν και οι ειδικοί, αλλά νομίζω ότι αυτό θα πάει καλύτερα.
0: Είναι ευχή όλων μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Πρόεδρε, που ήσασταν μαζί μας.
1: Και εγώ καλή σας μέρα.
0: Και σε εσάς το ίδιο. Εμείς θα πάμε σιγά σιγά στο δελτίο ειδήσεων, καθώς έχουν μείνει περίπου 2 λεπτά μέχρι τις 11 και συνεχίζουμε αμέσως μετά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Σε ύφεση μεγάλη φωτιά στη Σίβρη της Χαλκιδικής. Μετά από ολονύκτια μάχη, πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και πραγματοποιούν εντατικές διαβροχές για την οριστική κατάσβεση των τελευταίων μικρών νηστειών. Η χθεσινή επιχείρηση χαρακτηρίστηκε από ακραίο βαθμό δυσκολίας, καθώς το πύρνο μέτωπο κινήθηκε σε μια ιδιαίτερα δομημένη ζώνη γεμάτη κατοικίες και τουριστικές εγκαταστάσεις. Καθοριστική ήταν η επιχείρηση διάσωσης, κατά την οποία 446 άτομα μεταφέρθηκαν με πλωτά μέσα του πυροσβεστικού σώματος, του λιμενικού και ιδιωτών σε Σάνη και Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα, ξενοδόχοι της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης διαθέτουν δωμάτια για την προσωρινή φιλοξενία των πληγέντων. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ζημιές έχουν υποστεί κατοικίες των οικισμών Ναυτίλος, ενώ τουλάχιστον δύο σπίτια κάηκαν ολοσχερώς στη Σίβηρη. Παράλληλα, καταστράφηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα και αρκετά αυτοκίνητα. Ζημιές και στις εγκαταστάσεις του βιολογικού σταθμού στην περιοχή. Σε 3.500 στρέμματα υπολογίζεται η καμένη έκταση από τη φωτιά στη Σίβηρη, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται για έκταση που αντιστοιχεί σε περίπου 1% της συνολικής έκτασης της Κασάνδρας, η οποία ανέρχεται σε περίπου 334.000 στρέμματα. Για λόγου σύγκρισης, τονίζει το Υπουργείο, η μεγάλη πυρκαγιά του 2006 είχε κάψει περίπου 77.000 στρέμματα, σχεδόν δηλαδή το 1/4 της Κασάνδρας. Τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά διερευνούν οι αρχές της πυροσβεστικής. Για το σκοπό αυτό, στο σημείο βρίσκονται έμπειροι αξιωματικοί του κλιματικού αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, μαζί με πραγματογνώμονες και ηλεκτρολόγους μηχανικούς. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από πτώση δέντρου πάνω στους αγωγούς του δικτύου ηλεκτροδότησης λόγω ισχυρών ανέμων. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς η πολιτική προστασία προειδοποιεί για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ άλλων Χαλκιδική, Άγιο Όρος, Κρήτη, νησιά του Αιγαίου και Επτάνησα. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε δασικές εκτάσεις της Χαλκιδικής. Σήμερα απολογείται ο 59χρονος που κατηγορείται για κακουργηματική εμπριστική δράση, καθώς φέρεται να έβαλε φωτιά σε 6 διαφορετικά σημεία στην περιοχή της Σύνδου. Φωτιά σε διαμέρισμα στην Άνω Πόλη ξέσπασε μετά τα μεσάνυχτα. Άμεσα μετέβησαν στο σημείο 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Προληπτικά απομακρύνθηκαν οι ένοικοι του κτίριου. Το διαμέρισμα υπέστη υλικές ζημιές. Βιντεοληπτικό υλικό από την πισίνα στην Πάρο για να διαλευκάνουν τις συνθήκες θανάτου του 4χρονου αγοριού εξετάζουν οι αρχές. Όπως διαπιστώθηκε, η άδεια λειτουργίας της πισίνας είχε λήξει από το 2023 και δεν είχε ανανεωθεί. Παράλληλα, ερευνάται η πιστοποίηση ναυαγοσώστη του 68χρονου ιδιοκτήτη της επιχείρησης, η οποία επίσης φέρεται να μην ήταν σε ισχύ. Κορυφώνεται σήμερα η έξοδος του 15 Αύγουστου, αυξημένα μέτρα της τροχέας στο οδικό δίκτυο, εντατική έλεγχη, περιορισμοί στην κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων. Αγγίζει το 100% η πληρότητα σε λιμάνια, αεροδρόμια, έκτακτα δρομολόγια στα ΚΤΕΛ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε μετά το Δελτίο Ειδήσεων και το διαφημιστικό διάλειμμα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Είστε φυσικά συντονισμένοι. FM 100 ακούτε, μέχρι και τις 12 παρακάτω θα είμαστε μαζί. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον μετεωρολόγο και επιστημονικό συνεργάτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τον κύριο Θανάση Καραγιαννίδη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Καραγιαννίδη.
1: Καλημέρα σας.
0: Είστε καλά?
1: Καλά, εσείς?
0: Είμαστε καλά, βέβαια, με αυτά που ζούμε και με αυτά που διαβάζουμε, που λέτε εσείς οι μετεωρολόγοι, για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν σήμερα και αύριο, αν δεν κάνω λάθος, εσείς θα μας τα πείτε καλύτερα. Ανησυχούμε λίγο, είναι αλήθεια. Πολλά μποφόρ, μελτέμια στο Αιγαίο, τα 9 μποφόρ βλέπω ότι θα φτάσουν, και βέβαια με τα αυτά που γίνανε στη Χαλκιδική χθες, με τους ανέμους να λισομανάνε και με τις καιρικές συνθήκες να δημιουργούν ένα τέτοιο κοκτέιλ, μόνο ανησυχία για πρόκληση πυρκαγιάς μπορεί να μας δημιουργήσει. Πώς έχουν τα πράγματα?
1: Λοιπόν, πράγματι το μελτέμι στο Αιγαίο για τις επόμενες μέρες, δύο μέρες τουλάχιστον, φαίνεται ότι παραμένει. Βέβαια, δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε το 9, είμαστε στα 7 μποφόρ, ενδεχομένως τοπικά, πολύ τοπικά στα 8. Όσον αφορά τη Χαλκιδική, φυσικά που είχαμε τη φωτιά χθες και από όσο γνωρίζω σήμερα είναι σε αρκετά καλή κατάσταση η εικόνα. Οι άνεμοι δεν φτάνουν σε αυτές τις εντάσεις, έτσι ξεκάθαρα. Δηλαδή ο σταθμός του αστεροσκοπίου στην Κασαντρία χθες έγραψε περίπου 4 με 5 μποφόρ. Δεν είναι λίγο, αλλά δεν είναι 8-9.
0: Σωστά. Είναι πάντως αρκετά δυνατοί άνεμοι που είναι. Βοηθούν στην εξάπλωση μιας φωτιάς, έτσι.
1: Είναι. Σαφώς.
0: Και από ό,τι μάθαμε, περιμένουμε από το μεσημέρι και μετά ενίσχυση των ανέμων. Εδώ για τοπικά μιλάω, για την ευρύτερη περιοχή.
1: Κοιτάξτε, από το μεσημέρι υπάρχει μια ενίσχυση που αναμένεται το μεσημέρι κατά βάση, τώρα πρωί και μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα και το Σαββάτο και το απόγευμα σήμερα θα έχουμε σχετικά ενισχυμένους ανέμους, αλλά όχι, επαναλαμβάνω, κάτι τρομερό. Παρ' όλα αυτά προφανώς πρέπει να δοθεί ιδέα σε προσοχή και να γίνουν και κατάλληλες κινήσεις ενδεχομένως από την πυροσβεστία, την πολιτική προστασία κτλ. Για να διαχειριστούν το ζήτημα. Δεν είναι όμως κάτι εξαιρετικό, δεν είναι άνεμοι που σημειώνονται στα νοτιότερα τμήματα του Αιγαίου, που όπως είπα μπορεί να φτάσει τοπικά και τα 8 μποφόρ. Παρ' όλα αυτά, ναι, έχουμε ανέμους. Είναι το κλασικό μοτίβο του μελτεμιού που πέφτουν το βράδυ, ενισχύονται πάλι από το πρωί μέχρι το επόμενο απόγευμα βράδυ κτλ.
0: Χρειάζεται επιφυλακή, αυτό καταλαβαίνω από αυτά που μας λέτε.
1: Σαφώς. Όταν υπάρχει μια ενεξελίξη, παρότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ύφεση από όσο διαβάζω και ακούω πυρκαγιά, προφανώς και χρειάζεται επιφυλακή.
0: Τώρα για τον καιρό, με τι καιρό, πώς θα κάνουμε 15 Αύγουστο θέλουμε να μάθουμε, κύριε Καραγιαννίδη?
1: Το ιδιαίτερο του διημέρου τώρα θα είναι ότι έχουμε μια σχετική πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα μας φέρει σε λίγο κάτω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη για παράδειγμα σήμερα και αύριο στο κέντρο της δεν περιμένουμε να ανέβουμε πάνω από τους 30-31 βαθμούς και την Κυριακή. Μέχρι εκεί δεν νομίζω ότι θα πάει παραπάνω.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Μπορεί να πάει και το ίδιο. Ναι, καλό είναι, σαφώς. Έχουμε λοιπόν μια πτώση της θερμοκρασίας η οποία ήδη έχει ξεκινήσει και θα διαρκέσει μέχρι περίπου και την Κυριακή, Δευτέρα, ανάλογα με το σημείο της χώρας στο οποίο αναφερόμαστε. Φαινόμενα επίσης δεν περιμένουμε κάτι αξιόλογο, κάνα ψηλό βροχο ενδεχομένως σήμερα. Εστιάζω στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Έτσι. Κάνα ψηλό βροχο ενδεχομένως σήμερα, σποραδικές βροχές, πρόσχερες, τίποτα ιδιαίτερο όμως από πλευράς φαινομένων. Οι άνεμοι επίσης στην πόλη θα είναι σχετικά πεσμένοι. Δεν αναμένεται να ξεπεράσουμε τα 4 μποφόρ το μεσημεράκι που θα βγει ο νοτιάς ή αύρα. Γενικώς δηλαδή μια σχετικά δροσερή ημέρα με κάποιες νεφώσεις, που για αυτούς που έχουν μείνει στην πόλη φαντάζομαι ότι είναι επιθυμητό.
0: Ευπρόσδεκτος ο καιρός που μας περιγράφεται, βεβαίως.
1: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, ναι, από Δευτέρα-Τρίτη μάλλον πάμε και πάλι σε μια άνοδο της θερμοκρασίας η οποία φαίνεται ότι θα κρατήσει καμιά μια εβδομάδα περίπου 10 μέρες, αλλά πιο πολλές λεπτομέρειες ίσως ήταν σκόπιμο να τις αφήσουμε για επόμενη
0: κουβέντα που θα έχουμε.
1: Είναι νωρίς.
0: Ναι, είναι νωρίς. Άνοδο, όταν λέτε, φαντάζομαι, ελπίζω μάλλον, όχι στα επίπεδα του 35+ που είχαμε και κάνουν την κατάσταση ανυπόφορη. Όταν είναι γύρω στους 31-32 βαθμούς, είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Θέλω να πιστεύω ότι για τέτοια άνοδο μιλάμε.
1: Ναι, το 30-31 θα το έχουμε έτσι και λέω και τώρα. Μιλάω, ναι, για το 35, το οποίο όμως είναι νωρίς ακόμα. Θα ήθελα να μην μπούμε σε τόσες λεπτομέρειες, γιατί μιλάμε για να φτάσουμε σε αυτές τις τιμές μετά από την Τρίτη. Οπότε έχουμε ένα αρκετό διάστημα που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα και καταλαβαίνετε ότι άλλο το 33, άλλο το 35, παρόλα αυτά μετεωρολογικά είναι πολύ εύκολο μέσα σε 3 μέρες ή 4 η εικόνα να αλλάξει και από 35 να πάμε στο 33. Ναι. Οπότε καλύτερα να μην μπούμε στην εκδοχή. Στο μέλλον σας κρατήσουμε ότι αναμένουμε μια άνοδο της θερμοκρασίας από την αρχή της επόμενης εβδομάδας. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός αργότερα.
0: Σωστά. Και μακροπρόθεσμες έτσι προβλέψεις, καλό είναι να τις αποφεύγουμε. Θα συμφωνήσω μαζί σας, γιατί και ο καιρός είναι κάτι το εντελώς απρόβλεπτο και οι συνθήκες, όπως είπατε και γνωρίζετε πολύ καλύτερα, μπορεί να αλλάξουν περισσότερο. Πάντως, έτσι, σαν κλείνοντας, μια γενική παρατήρηση, διαπίστωση, παρατήρηση, όπως θέλετε πείτε το, αυτό που λέμε ότι τα τελευταία αρκετά χρόνια τα καλοκαίρια είναι πολύ πιο ζεστά, νομίζω είναι μια πραγματικότητα, έτσι?
1: Ισχύει, ναι. Αυτό μας δείχνουν εξάλλου όχι μόνο η αίσθησή μας, το πώς τα βιώνουμε, αλλά αυτό μας δείχνουν και οι μετρήσεις που έχουμε από θερμοκρασίες ανά τον κόσμο, όχι μόνο στην χώρα μας. Υπάρχει αυτό που ονομάζουμε κλιματική
0: αλλαγή.
1: Περιλαμβάνει και αυτό το κομμάτι μέσα. Βέβαια, θα πρέπει πάντα να έχουμε και υπόψη μας ότι όπως βιώνουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες, τους μεγαλύτερους καύσωνες ή το λιγότερο άνεμο, δεν ξέρω εγώ τι, έχει να κάνει και από τον τρόπο ζωής μας. Δηλαδή, όταν σε μια χώρα, ας πούμε, 10 εκατομμύριων κατοίκων ή τα 6 με 7, να μην πω παραπάνω, ζουν σε μεγάλα αστικά κέντρα, που ο αερισμός είναι δύσκολος, που τα κτίρια λειτουργούν σαν θερμοπομπή, έτσι, όλο αυτό το πράγμα σου δίνει μια αίσθηση ότι υπάρχει πολύ ζέστη, πολύ περισσότερη από παλιά, τα λοιπά. Γιατί ακριβώς δεν νιώθεις την ανακούφιση που θα ένιωθες, για παράδειγμα, το βράδυ αν ήσουν σε μια περιοχή εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων.
0: Σε ρωνιό χωριό, ναι.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Οπότε όλο αυτό μας αυξάνει αυτή την αίσθηση των θερμότερων καλοκαιριών, της κλιματικής αλλαγής κτλ. Χωρίς όμως να σημαίνει ότι δεν είναι καταγεγραμμένο. Απλά τονίζει περισσότερο αυτό το αίσθημα.
0: Και συνδέονται, νομίζω, όλα αυτά μεταξύ τους, όπως είπατε, με βασικό κοινό παρονομαστή, μάλλον την κλιματική αλλαγή, θερμότερα καλοκαίρια και περισσότερες φωτιές, έτσι?
1: Ναι, υπό την έννοια ότι μια δασική πυρκαγιά χρειάζεται υψηλές θερμοκρασίες, χρειάζεται ξερή καύσιμη ύλη, τη βοηθάει ο άνεμος, αφήνοντας βέβαια στην άκρη όλα όσα έχουν να κάνουν με την προετοιμασία μας σαν κοινωνία, σαν κράτος, με τον τρόπο αντιμετώπισης. Αυτά τα αφήνουμε τελείως στην άκρη, είναι κάτι το οποίο δεν θα ήθελα να κουβεντιάσουμε τώρα, δεν είμαι αρμόδιος για να πω κάτι τέτοιο. Αλλά από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το καθαρά φυσικό, ας το πούμε, κομμάτι, είναι αυτά τα πράγματα χρειάζεται. Οπότε όταν ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, όταν η καύσιμη ύλη είναι πιο ξερή, ναι, είναι λογικό να έχουμε περισσότερες και ενδεχομένως και μεγαλύτερες και ισχυρότερες φωτιές.
0: Ωραία. Κύριε Καραγιαννή, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας και για τα όσα μας είπατε, βέβαια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Γεια σας.
2: Δώσ' με ένα φυλάκι να σε πάρω να πάμε στα μυστικά ακρογιά.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στον FM 100, είστε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή και πάλι για να καλημερίσουμε τον καθηγητή από το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Φίλιππο Αραβανόπουλο. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Καταρχήν να πω ότι διάβαζα χθες μια συνέντευξή σας στην οποία έτσι λέγατε, αν κατάλαβα καλά, ότι βασικό στοίχημα, αναφέρομαι φυσικά στη φωτιά στη Χαλκιδική, ήταν να περιοριστεί έγκαιρα η φωτιά και να μην περάσει προς την Ελλάδα. Ένα στοίχημα που νομίζω κερδίθηκε, γιατί όπως είπατε θα ήταν πολύ δύσκολη κατάσταση αν δεν προλαβαίναμε κάτι τέτοιο, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως. Αυτό είναι γεγονός. Η φωτιά βέβαια ξέφυγε, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι, μέσα στην περιοχή της Σίβηρης, αλλά το ευτύχημα είναι ότι περιορίστηκε σε αυτή την περιοχή και δεν πέρασε προς Ελλάνη ή δεν πήγε προς νότια, όπου υπήρχε και ο σχετικός αέρας, και έτσι αποσοβήθηκαν τα χειρότερα. Θα ήταν πραγματικά πολύ δύσκολη κατάσταση αν περνούσε έξω από τα όρια της Σίβηρης.
0: Θα γινόταν ακόμη πιο δύσκολο, γιατί ήδη ήταν δύσκολο το έργο της πυροσβεστικής και λόγω της περιοχής που έχει πολύ πυκνή έτσι, βλάστηση, έχει κατοικίες, έχει πάρα πολύ κόσμο, οι καιρικές συνθήκες δεν βοήθησαν, αλλά τα πράγματα θα ήταν ακόμα πιο δύσκολα για να περιοριστεί η φωτιά.
1: Ακριβώς. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος δασολόγος ή ειδικός για να αντιληφθεί ότι χτες είχαμε ένα μείγμα εξαιρετικά δύσκολων συνθήκων και μάλιστα στη συγκεκριμένη περιοχή με όλα όσα αναφέρατε κι εσείς, που θα έκανε τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα εάν ξέφευγε. Ευτυχώς δεν ξέφυγε παραπάνω από το σημείο που έκαψε.
0: Mm-hmm. Τώρα μιλάμε για Πεύκα, έτσι. Πεύκα δεν είναι τα δέντρα εκεί, το δάσος, Πευκοδάσος.
1: Το Πευκοδάσος, το είδος λέγεται Χαλέπιος Πεύκη, είναι ένα είδος που υπάρχει πάρα πολύ στα παραθαλάσσια οικοσυστήματα της χώρας μας. Η Χαλέπιος Πεύκης στην Ελλάδα υπάρχει από τη Χαλκιδική μέχρι κάτω τη Μονεβασιά, το Τέναρο, στα Ιόνια νησιά. Είναι ένα είδος το οποίο είναι, εμείς ως επιστήμονες το ονομάζουμε πυρόφυλλο, δηλαδή έχει καλή σχέση με τη φωτιά.
0: Δυστυχώς,
1: και μπορεί να αναγεννηθεί μετά τη φωτιά.
0: Α, αυτό είναι καλό.
1: Ακριβώς. Εφόσον δεν υπάρξουν προβλήματα με τυχόν βόσκηση, αυτές οι αλλαγές χρήσης γης που ως διαμαγείας ξεφυτρώνουν μετά από πυρκαγιές, και έχουμε και μια συγκράτηση του εδάφους με τα αντιπλημμυρικά έργα που θα πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε, το δάσος μπορεί να αναγεννηθεί από μόνο του. Δεν χρειάζεται δηλαδή. Συνήθως, υπό κανονικές συνθήκες, δεν θα χρειαστεί ιδιαίτερη παρέμβαση πέραν της προστασίας.
0: Για τι διάστημα χρονικό μιλάμε?
1: Τώρα, αν για ένα δάσος που έχει καεί πλήρως και αν όλα πάνε καλά, τα φυτά της Πεύκης θα αρχίσουν να φυτρώνουν το φθινόπωρο μετά τις πρώτες βροχές. Οπότε θα χρειαστεί οπωσδήποτε 4-5 χρόνια να πρασινίσει, ας το πούμε, κάπως η περιοχή. Αλλά για να φτάσουμε να έχουμε δέντρα 20 μέτρα και 25 μέτρα ύψος και να έχουμε αυτό το δασογενές περιβάλλον με τη σκίαση και το εξαιρετικό, έτσι, την εξαιρετική εικόνα που έχουν τα δάση της Χαλκιδικής, αυτό όπως καταλαβαίνεις θα πάρει πολύ περισσότερα χρόνια.
0: Πολλά χρόνια. Βέβαια γίνεται μοιραία και η σύγκριση με την φωτιά, τη μεγάλη φωτιά που είχαμε, πολύ μεγαλύτερη μάλλον, πριν από 20 χρόνια, πάλι στην Κασάνδρα από την άλλη μεριά, που εκεί είχαμε και πολύ μεγαλύτερη καταστροφή. Ναι. Με πολλές περισσότερες χιλιάδες στρέμματα. Και ήδη κάποιο κομμάτι, αν όχι όλο, έχει αποκατασταθεί. Φαντάζομαι στη συγκεκριμένη περίπτωση που είναι και μικρότερη η ζημιά, θα είναι και πιο εύκολο να αποκατασταθεί.
1: Σωστά. Δεν νομίζω ότι εάν δεν έχουμε έτσι τίποτα έκτακτα προβλήματα, δεν υπάρχει κανένας λόγος για να μην οδηγηθούμε σε μια πολύ παρόμοια αποκατάσταση. Και αν, ιδιαίτερα για τον κόσμο που γνωρίζει αυτές τις περιοχές, όπως είναι τώρα η άλλη περιοχή 20 χρόνια μετά, κάπως έτσι υπολογίζουμε ότι θα είναι και η περιοχή της Σίβηρης σε 20 χρόνια από σήμερα.
0: Mm-hmm. Είναι παλιάδας, γιατί διάβασα κάπου ότι είναι πολύ παλιά τα δέντρα αυτά.
1: Κοιτάξτε τώρα, εδώ πέρα μερικές φορές υπάρχει μια σύγχυση. Τα οικοσυστήματα αυτά υπάρχουν τα τελευταία 10-12 χιλιάδες χρόνια, από τότε που έφυγαν τέλος πάντων οι παγετώνες από την Νότια Ευρώπη και κατακτάθηκαν τα δάση αυτά. Τα οικοσυστήματα λοιπόν αυτά είναι παλιά. Τα συγκεκριμένα δάση όμως, επειδή συνήθως αναγεννώνται μέσω της φωτιάς, δεν είναι πάρα πολύ παλιά δάση. Υπάρχουν μέσα, μπορεί να έχουν μείνει κάποια δέντρα που δεν κάηκαν, που να είναι πολύ μεγάλης ηλικίας, αλλά γενικά τα δάση αυτά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι δάση, ας πούμε έτσι, στο σύνολό τους.
0: Εντάξει, ναι, ναι.
1: Πλην μεμονωμένων ατόμων, αρχαίγωνα δάση εκατοντάδων και χιλιάδων ετών. Αυτό είναι ίσως λίγο υπερβολικό να το λέμε. Δεν πάβουν όμως, είναι πάρα πολύ σημαντικά δάση τα οποία προσφέρουν και συγκράτηση του εδάφους και νερό και ενδιαιτήματα για την άγρια πανίδα και δουλειά στον κόσμο που δουλεύει στις παραδοσόβιες περιοχές. Είναι πάρα πολύ σημαντικά δάση και οπωσδήποτε, ιδιαίτερα στη Χαλκιδική που είναι και τουριστικός προορισμός, πρέπει να τα κρατήσουμε. Δηλαδή μια Χαλκιδική γυμνή από δάση δεν θα είναι η Χαλκιδική που ξέρουμε. Θα είναι μια άλλη Χαλκιδική που δεν θα έχει να πάει κανένα.
0: Πραγματικά, και με ό,τι συνέπειες έχει αυτές στο όλο οικοσύστημα και σε εμάς τους ίδιους, έτσι.
1: Ακριβώς. Ιδιαίτερα στα τοπικά οικοσυστήματα είναι πάρα πολύ σημαντική η συμβολή του δάσους στην εύρυθμη λειτουργία τους, αλλά και όχι μόνο. Δηλαδή η καλή λειτουργία των δασών στη Χαλκιδική έχει και ευρύτερες ευεργετικές συνέπειες. Και γιατί η Χαλκιδική ουσιαστικά τι είναι, είναι η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, ιδιαίτερα για τους τουριστικούς προορισμούς. Άρα έμεσα επηρεάζει και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού της Βόρειας Ελλάδος.
0: Ακριβώς. Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό να πούμε, κλείνοντας αυτό που υπογραμμίσατε ήδη, στο να γίνουν όλα τα απαραίτητα, να ληφθούν τα μέτρα, να γίνουν τα αντιπλημμυρικά μέτρα, γιατί και για τη σωστή αποκατάσταση των δασών, αλλά και όπου υπάρχει φωτιά και καίγεται. Μετά γνωρίζουμε ότι με το χειμώνα έχουμε άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως πλημμύρες κτλ.
1: Οπωσδήποτε. Τώρα οι δασικές υπηρεσίες είναι πολύ καλά οργανωμένες, έχουν μεγάλη εμπειρία. Βέβαια, προσωπικό δεν έχουν αρκετό και χρήματα. Αλλά τέλος πάντων η τεχνογνωσία υπάρχει για να γίνουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα. Να σημειώσω εδώ ότι πέρα από τις πλημμύρες και την διάβρωση που επιφέρουν και τις προσχώσεις προς τα κάτω και όλα τα προβλήματα αυτά, θα παρασυρθούν και τα σπέρματα αν δεν γίνουν αυτές οι δουλειές. Δηλαδή, μια προϋπόθεση αυτού που λέμε θα αναγεννηθεί το δάσος από μόνο του, είναι να παραμείνει το έδαφος στη θέση του, που έχουν πλέον πέσει τα σπέρματα από τους κόνους μετά την πυρκαγιά. Άρα είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Η προστασία, χρειάζεται πάρα πολύ προστασία. Τη στιγμή που τέλος πάντων δεν τα πήγαμε τόσο καλά στην πρόληψη, τουλάχιστον να τα πάμε πάρα πολύ καλά στην αποκατάσταση, την επόμενη μέρα.
0: Πολύ σωστά. Κύριε καθηγητά, κύριε Αραβανόπουλη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και ας ευχηθούμε να μην έχουμε χειρότερα στις επόμενες μέρες.
0: Μακάρι. Και να προστατεύουμε όσο μπορούμε τα δάση, γιατί αυτά μας δίνουν ζωή ουσιαστικά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ αυτό που λέω είναι, πάμε στο δάσος, αφήνουμε πίσω μόνο την αγάπη μας και από το δάσος παίρνουμε μόνο φωτογραφίες.
0: Τέλειο. Πολύ ωραίο. Θα το υιοθετήσω και εγώ αυτό να το λέω. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά κι εσείς.
1: Γεια σας.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατί χωρίς σύνορα.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο, στον FM 100, είστε συντονισμένοι. Πάμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή και πάλι να καλημερίσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κώστα Γιουτίκα. Καλή σας μέρα, κύριε Γιουτίκα.
1: Καλημέρα και σε εσάς.
0: Θέλουμε να μας πείτε ό,τι ξέρετε για την πραγματικά

0: Πώς έγινε, πείτε μας.
1: Καταρχήν, η πολιτική προστασία της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μαζί με όλους τους φορείς, καταρχήν με την περιοριστική, καθώς πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το εξής, ότι σε τέτοιες καταστάσεις πάντα επικεφαλής σε αυτή την επιχειρησιακή αλυσίδα είναι η περιοριστική. Mm-hmm. Αποφασίστηκε λοιπόν να γίνει αποκλωβισμός των κατοίκων και των επισκεπτών και των τουριστών από την περιοχή της Σίβερης της Διαθαλάσσης. Ενημερωθήκαμε αργά το βράδυ από το λιμενικό, αλλά και από τον αδελφό μου, τον αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, ότι μεταβαίνουν 196 επιβάτες και έρχονται στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Εκεί λοιπόν καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να σώσουν τους ανθρώπους αβοήθητους. Κινητοποίησα και μίλησα με τα κτέλ Θεσσαλονίκης, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν, και θέλω να τους ευχαριστήσω, έστειλαν 3 λεωφορεία. Η πολιτική προστασία της περιφέρειας τους υποδέχτηκε στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είχαμε ειδοποιήσει και ανταποκρίθηκε και ο Ερυθρός Σταυρός, καθώς πρέπει να σας πω ότι οι εθελοντικές ομάδες όπως και ο Ερυθρός Σταυρός είχαν φύγει από το μεσημέρι, είχαν πάει προς τη Χαλκιδική, επομένως λίγες δυνάμεις είχαν απομείνει στην Θεσσαλονίκη εθελοντών. Ανταποκρίθηκε ο Ερυθρός Σταυρός, ήρθαν 10 Σαμαρίτισσες, 5 νοσηλευτές και 4 Ερυθροσταυρίτες από την κοινωνική πρόνοια, προκειμένου να μετά την αποβίβαση από το καράβι των τουριστών και των ανθρώπων που ήταν καταταλαιπωρημένοι με τα μαγιό τους, πολλοί άνθρωποι χωρίς φάρμακα, γίνουν διαδικασία. Μιλήσαμε με το επιμελητήριο των ξενοδόχων, μας δόθηκε μια λίστα διαθεσιμότητας των ξενοδοχείων. Τελικά αρκετοί από τους επιβαίνοντες στο καράβι ήταν από Θεσσαλονίκη και αρκετοί ήταν και από τα Μουδανιά, επομένως γύρισαν με δικά τους οχήματα με άλλο τρόπο στα σπίτια τους και 56 από τους 196 φιλοξενούνται μέχρι και τώρα σε ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης και περιμένουμε την ειδοποίηση από την περιοριστική ότι όλοι έχουν τελειώσει οριστικά στη Χαλκιδική, προκειμένου να τους επιβιβάσουμε πάλι σε λεωφορεία και να επιστρέψουν οι άνθρωποι στα ξενοδοχεία τους, καθώς με επικοινωνία που είχαμε με τα ξενοδοχεία που έμεναν οι άνθρωποι στη Χαλκιδική, τους περιμένουν εκεί, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα τα ξενοδοχεία τους. Επομένως, περιμένουμε το τουριστικό που εκεί από την περιοριστική για να τους μεταφέρουμε πάλι στη Χαλκιδική.
0: Φαντάζομαι είναι και από άλλες χώρες, έτσι, από ξένοι τουρίστες οι άνθρωποι.
1: Η πλειοψηφία τους είναι τουρίστες από άλλες χώρες. Υπάρχουν και Έλληνες από άλλες περιφέρειες που βρίσκονται τώρα στην Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε, σας λέω, το τελικό εκεί από την περιοριστική στη Χαλκιδική. Να μεταφέρουμε ξανά στη Χαλκιδική τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι ταλαιπωρημένοι πραγματικά. Ήρθαν εδώ πέρα χωρίς τα υπάρχοντά τους, από την παραλία φύγανε.
0: Με ένα μαγιό τώρα οι άνθρωποι επιβιβάστηκαν άρων-άρων. Έτσι είναι. Μακάρι να πάνε όλα καλά και βέβαια συνεχίζετε να είστε σε επιφυλακή γιατί η κατάσταση μπορεί να είναι καλύτερη μέχρι όμως να σβήσει και η τελευταία αστεία φωτιά στη Χαλκιδική αλλά και γενικότερα η επιφυλακή είναι αυξημένη σήμερα όπως μας ενημερώνουν από την πολιτική προστασία. Οι συνθήκες είναι τέτοιες που δεν επιτρέπουν σε κανένα εφησυχασμό.
1: Η πολιτική προστασία δεν έχει αργίες, γι' αυτό και την Τετάρτη έγινε ένα έκτακτο συντονιστικό στην περιφέρεια Κεντρικής Θεσσαλονίκης μετά από αίτημα του διοικητή της περιοριστικής για να δούμε όλοι αν υπάρχει ετοιμότητα, γιατί ξέρω ότι οι μέρες είναι περίεργες λόγω των αδειών. Είναι αυτή η σύσκεψη, είμαστε σε επιφυλακή, σε κάθε περίπτωση μακάρι να μην έχουμε κανένα συμβάν.
0: Όλοι αυτό ελπίζουμε κύριε Γιουτίκα, θέλω να σας ευχαριστήσω.
1: Και ευχόμαστε να περάσετε εσείς καλά και οι ακροατές σας, γιατί αύριο σήμερα είναι μεγάλη μέρα
0: της
1: Παναγιάς. Καλή Παναγιά, καλύτερες ευχές σε όσους γιορτάζουν.
0: Και σε εσάς το ίδιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Γιουτίκα. Να είστε καλά.
1: Εγώ να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Γεια σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στον FM 100, είστε συντονισμένοι. Να φύγουμε για λίγο από τα όσα συμβαίνουν και συνέβησαν στην Χαλκιδική και να πάμε και στα αθλητικά, γιατί ο ΠΑΟΚ χθες δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ο Γιώργος Βένης είναι μαζί μας. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνε, και στους ακροατές και ακροάτες του Δημοτικού Θεσσαλονίκη. Θα έλεγα να πάρω πάσα αυτό που είπες, ότι ο νόμος Μέρφη λέει όταν κάτι ξεκινάει άσχημα θα έχει άσχημη συνέχεια.
0: Θα πάει, ναι, στραβά, ναι, all the way.
1: Τα όσα θλιβερά γίνανε χθες και όλοι τα είδαμε και πραγματικά μας κόπηκε ράσα με αυτή την ιστορία με την φωτιά στη Σίβηρη. Όχι ότι έχει σχέση το ποδόσφαιρο με τη ζωή, αλλά ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ κακός για άλλη μια φορά, ασύνδετος, και νομίζω ότι η χθεσινή εικόνα απέδειξε ότι ο ΠΑΟΚ ήταν ανέτοιμος τουλάχιστον για τα ευρωπαϊκά του παιχνίδια, τα επίσημα παιχνίδια, και φάνηκε σε ένα πιο σοβαρό τύπο από την Αμοκιέβου. Έχασε τούμπα από την Άντρεχτ, έκανε χθες τον δύσκολο το έργο του. Προηγήθηκε η Άντρεχτ, τελικό το 3-2 οδηγεί σε αποκλεισμό από τον ΠΑΟΚ στη συνέχεια του Europa League. Δεν είναι όμως ο αποκλεισμός, είναι ότι ο ΠΑΟΚ περισσότερο αποκλείστηκε παρά προκρίθηκε η Άντρεχτ. Και πληρώνει ο ΠΑΟΚ τον κακό συνδυασμό, τα πολλά λάθη που γίνανε το καλοκαίρι από το ΣΥΑΔΟ, πότε θα φύγει ο Λουτσέσκου, μια μέρα πριν αρχίσει η προετοιμασία, ανακοινώθηκε ο νέος προπονητής, μεταγραφές που δεν έγιναν και άλλα πολλά. Και αυτά τα πλήρωσε ο ΠΑΟΚ με αποτέλεσμα χθες, παρά την προσπάθεια και τη φιλότιμη κάποιων παιχτών, να αποκλειστεί. Και βέβαια το κερασάκι σε τούτα, γιατί όταν υπάρχει ένα άσχημο αποτέλεσμα, έχουμε και άλλα άσχημα πράγματα. Είχαμε τον ΠΑΟΚ να τελειώνει τον αγώνα με 9 παίκτες. Δεν θυμάμαι σε ευρωπαϊκό παιχνίδι ο ΠΑΟΚ να έχει δύο αποβολές. Δύο αποβολές απαράδεκτες για τους παίκτες. Πρώτα, απαράδεκτη συμπεριφορά του αρχηγού του Έμιρου, του Ζήφκοβιτς, ο οποίος με το που μειώθηκε το σκόρ 3-2, να πούμε ότι ήταν με πέναλτι νωρίτερα και όχι κακό γκολ του Καμαρά στο 3-1. Ο ΠΑΟΚ βέβαια είχε αποκλειστεί, αποβλήθηκε λοιπόν και ο Ζήφκοβιτς, ήδη και αποβολή μετά του Γερεμέγεφ. Με αποτέλεσμα στη συνέχεια τώρα ο ΠΑΟΚ που έχει την ευκαιρία να σώσει τη χρονιά ευρωπαϊκά, καθώς συνεχίζει στο Conference League και πολύ γρήγορα την άλλη Πέμπτη έχει το πρώτο μάτς στην Τούμπα με την Μπραν, την Νορβηγική, μια ομάδα που αντιμετώπισε πέρυσι στους ομίλους του Conference. Απλά πρέπει να προσέξει πάρα πολύ, γιατί θα έχει αυτές τις αποζήσεις των δύο παιχτών και ένας καλός ΠΑΟΚ μπορεί να αποκλειστεί την Μπραν. Αν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ από το Conference, θα ξεκινάει πολύ άσχημα μένοντας εκτός Ευρώπη τη χρονιά και θα υπάρχει πάρα πολύ προβληματισμός. Και σε ένα μην έφταναν αυτά όσον αφορά το ΠΑΟΚ. Ναι. Έρχεται και εδώ να πούμε και ένα στάξι τούρτα και το ναυάγιο της μεταγραφής του Ντρούσιτς, ο Ντερκούσιτς, να το πούμε όπως είναι το όνομά του Σλοβαίνου. Ήταν αυτή δανεικός από τη Ζενίτ σήμερα να υπογράψει τον ΠΑΟΚ και να καλύψει κάποια κενά αμυντικά που φάνηκε ειδικά χθες ότι ΠΑΟΚ έχει πολλά κενά αμυντικά και με το πρώτο μάτι του Άντρεφ και το χθεσινό. Ο παίκτης κατέληξε στην Εσπανιόλ. Οπότε λοιπόν, και το ναυάγιο αυτής της μεταγραφής και κατά τα άλλα να δούμε πώς θα αντιδράσει ο ΠΑΟΚ, πώς θα μαζέψει τα κομμάτια του για να προλάβει να ετοιμαστεί για τα παιχνίδια με την Μπραν. Επαναλαμβάνω, θα είναι μεγάλη ζημία για το ΠΑΟΚ να μείνει εκτός και οικονομική και αγωνιστική, να μείνει εκτός Ευρώπης φέτος τόσο νωρίς. Και μια που μιλάμε για Ευρώπη, να πούμε γρήγορα και τα ζευγάρια, μάλλον τους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν που προκρίθηκε πρέπει να αποκλείσει τη Χράντζ Κράλοβε, νομίζω είναι στα μέτρα του, για να μπει στους ομίλους του Conference. Θα μιλάμε για τα playoff του Conference. Είπαμε για το ΠΑΟΚ και την Μπραν. Και ο Όφη, ο οποίος θα μπει τώρα, γιατί ως κυπελούχος δεν είχε δώσει τον αγώνα, θα παίξει με την Τσέσκα Σόφια. Είναι μια καλή ομάδα, πιο έμπειρη ομάδα, αλλά και ο Όφη, όπως έδειξε στο τελικό προχθές με την ΑΕΚ στο Super Cup, είναι πολύ καλός φέτος και ελπίζει να μπει και στους ομίλους για να έχουν τουλάχιστον σε δύο διοργανώσεις, γιατί ο Ολυμπιακός εξασφάλισε με τον αποκλεισμό του από την ΑΕΜΕ και τον αμπή στους ομίλους του Europa League. Να έχουμε λοιπόν σε δύο διοργανώσεις Conference και Europa League ομάδες στους ομίλους. Κατά τα άλλα, με τα γραφικά να πούμε ότι χθες είδε στη Θεσσαλονίκη τον Άρη ο Πετρής, είναι το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Άρη, 28 χρονών, Γάλλος δεξιός μπακ της Watford, θα ενισχύσει την ομάδα των Κιτρίνων. Επίσης, να πούμε ότι σήμερα για το Ευρωμπάσκετ παιδών δεν τα κατάφερε πριν χθες η εθνική μας, αποκλείστηκε από τη Λετωνία, αλλά παίζει για τις θέσεις 5-8 σε περίπου μία ώρα στη μία με την Πολωνία. Και βέβαια και αυτό θα είναι μια επιτυχία στο να μπει στην πεντάδα. Μια ομάδα που έχει φόντα, ταλέντο, αλλά δεν έχει την εμπειρία, γι' αυτό και έως τώρα δεν προχώρησε όπως την περιμέναμε. Και κλείνω με τους φίλους του Στίβου που περιμένουν πάρα πολλά σήμερα από δύο μεγάλα αστέρια του ελληνικού Στίβου. Έχουμε λοιπόν δράση στο Επικοντό και στο Αγκώδιο με Καραλή και Τζέγκο. Μιλάμε πάντα για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου που συνεχίζεται μετά τις επιτυχίες που είχαμε. Άρα όσοι θέλουν να δουν τις προσπάθειες των αθλητών μας να μπουν σε τελικό, μία παρά 10 πάντα από την ΕΤΖΙΟ Σπορ, το αθλητικό κανάλι της ΕΤΖΙΟ, το αθλητικό που έχει μόνο αθλητικά. Έχουμε τα προβληματικά με τη συμμετοχή του Καραλή, Επικοντό και του Ρίζου στο Στίβο, και λίγο αργότερα η Ειρίνα Τζέγκο στις 2 στο προκριματικό για το Ακόντιο για να περάσουν τελικό και νομίζω είναι δύο πολύ δυνατές ελπίδες για να κατακτήσουν.
0: Μακάρι, ναι. Μα καλή επιτυχία να ευχηθούμε στα παιδιά αυτά στο Στίβο και να σε ευχαριστήσω πολύ και εσένα, Γιώργο, βέβαια.
1: Καλή συνέχεια, Κωνσταντίνε.
0: Και σε εσένα, Γιώργο μου, καλή συνέχεια.

Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε, γιατί πλησιάζουμε στο δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε ακριβώς στις 12. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που και το σημερινό πρωινό ήσασταν μαζί μας εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Να έχετε ένα πολύ ωραίο υπόλοιπο μέρας, να προσέχετε γενικά και τους εαυτούς σας ειδικά, και βέβαια να σας ευχηθούμε να έχετε ένα πολύ καλό 15 Αύγουστο, πολύ όμορφο, και να ακούτε βέβαια πάντα FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε ύφεση μεγάλη φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Μετά από ολονύκτια μάχη, πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και πραγματοποιούν εντατικές διαβροχές για την οριστική κατάσβεση των τελευταίων μικρών εστιών. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ζημιές έχουν υποστεί κατοικίες των οικισμών Ναυτίλος, ενώ τουλάχιστον δύο σπίτια κάηκαν ολοσχερώς στη Σίβηρη. Δύο πυροσβεστικά οχήματα έχουν καταστραφεί, όπως και αρκετά γιοταχή. Ζημιές και στις εγκαταστάσεις του βιολογικού σταθμού στην περιοχή. Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά. Σε 3.500 στρέμματα υπολογίζεται η καμένη έκταση από την φωτιά, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται για έκταση που αντιστοιχεί σε περίπου 1% της συνολικής έκτασης της Κασάνδρας. Την αιτία που προκάλεσε τη φωτιά διερευνούν οι αρχές της πυροσβεστικής. Για το λόγο αυτό, στο σημείο βρίσκονται αξιωματικοί του κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού μαζί με πραγματογνώμονες. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από πτώση δέντρου πάνω σε αγωγούς του δικτύου ηλεκτροδότησης λόγω των ισχυρών ανέμων. Σε κατάσταση συναγερμού και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς η πολιτική προστασία προειδοποιεί για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία, ενώ πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται για πολλές περιοχές, μεταξύ αυτών Χαλκιδική, Άγιο Όρος, Κρήτη, νησιά Αιγαίου και Επτάνησα. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε δασικές εκτάσεις της Χαλκιδικής. Σήμερα απολογείται ο 59χρονος που κατηγορείται για κακουργηματική εμπριστική δράση, καθώς φέρεται να έβαλε φωτιά σε 6 διαφορετικά σημεία στην περιοχή της Σύνδου. Το καλοκαιρινό σαφάρι της ΑΔΕ έχει ξεκινήσει ήδη με 25.400 προγραμματισμένους επιτόπιους ελέγχους και βάζει στο μικροσκόπιο τουρισμό και εστίαση. Στους ελέγχους της ΑΔΕ τον Ιούλιο διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε περισσότερες από 732 επιχειρήσεις, με το ποσοστό παραβατικότητας να διαμορφώνεται στο 37,4%. Κορυφώνεται σήμερα η έξοδος του 15 Αυγούστου, αυξημένα μέτρα της τροχέας στο οδικό δίκτυο, εντατικοί έλεγχοι, περιορισμοί στην κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων. Αγγίζει το 100% η πληρότητα σε λιμάνια, αεροδρόμια και κτέλ. Αίτημα που κατατέθηκε στο Κοινοβούλιο του Καναδά, το οποίο συγκέντρωσε περισσότερες από 100.000 υπογραφές, ζητά την αποπομπή του Αμερικανικού πρέσβη στην Οτάβα, ενδεικτικό των επίμονων εντάσεων μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών εν μέσω εμπορικών διαπραγματεύσεων. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Βουτιά στις νότες FM 100.

απέναντί σου. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε ύφεση μεγάλη φωτιά στη Σίδηρη της Χαλκιδικής. Μετά από ολονύχτια διαμάχη, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και πραγματοποιούν εντατικές διαβροχές για την οριστική κατάσβεση των τελευταίων μικρών εστιών. Καθοριστική ήταν η επιχείρηση διάσωσης, κατά την οποία 446 άτομα μεταφέρθηκαν με πλωτά μέσα σε Σάνη και Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα, ξενοδόχοι της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης διαθέτουν δωμάτια για την προσωρινή φιλοξενία των πληγέντων. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ζημιές έχουν υποστεί κατοικίες των οικισμών Ναυτίλος, ενώ τουλάχιστον δύο κατοικίες κάηκαν ολοσχερώς στη Σίδηρη. Παράλληλα, καταστράφηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα και αρκετά γιοταχή. Ζημιές και στις εγκαταστάσεις του βιολογικού σταθμού στην περιοχή. Ρεύμα και νερό έχουν αποκατασταθεί στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής. Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά. Στα 3.500 στρέμματα υπολογίζεται η καημένη έκταση από τη φωτιά στη Σίδηρη, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται για έκταση που αντιστοιχεί σε περίπου 1% της συνολικής έκτασης της Κασάνδρας, που ανέρχεται σε περίπου 334.000 στρέμματα. Την αιτία που προκάλεσε τη φωτιά διερευνούν οι αρχές της πυροσβεστικής. Για το σκοπό αυτό, στο σημείο βρίσκονται έμπειροι αξιωματικοί του κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πάντως, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από πτώση δέντρου πάνω στους αγωγούς του δικτύου ηλεκτροδότησης λόγω των ισχυρών ανέμων. Σε κατάσταση συναγερμού και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς η πολιτική προστασία προειδοποιεί για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται για πολλές περιοχές όπως Χαλκιδική, Άγιο Όρος, Κρήτη, νησιά του Αιγαίου και Επτάνησα. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε δασικές εκτάσεις της Χαλκιδικής. Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου λόγω θυελλωδών ανέμων που ξεπερνούν τοπικά τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Σήμερα απολογείται ο 59χρονος που κατηγορείται για κακουργηματική εμπριστική δράση, καθώς φέρεται να έβαλε φωτιά σε 6 διαφορετικά σημεία στην περιοχή της Σύνδου. Ο άνδρας φέρεται να ζήτησε συγγνώμη στην προανάκριση και να υποστήριξε πως προχώρησε στις πράξεις αυτές επειδή αισθανόταν πίεση. Στη σύλληψη μιας 44χρονης μεδαπής, ο σκύλος της οποίας δάγκωσε έναν 9χρονο στον Εύωσμο, προχώρησαν αστυνομικοί. Ο ανήλικος διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ η γυναίκα φέθηκε ελεύθερη αφού της επιβλήθηκε το προβλεπόμενο πρόστιμο των 300 ευρώ. Βιντεοληπτικό υλικό από την πισίνα στην Πάρο για να διαλευκάνουν τις συνθήκες θανάτου του 4χρονου αγοριού εξετάζουν οι αρχές. Όπως διαπιστώθηκε, η άδεια λειτουργίας της πισίνας είχε λήξει το 23 και δεν είχε ανανεωθεί. Παράλληλα, ερευνάται η πιστοποίηση ναυαγοσώστη του 68χρονου ιδιοκτήτη της επιχείρησης, η οποία φέρεται επίσης να μην ήταν σε ισχύ. Κορυφώνεται η έξοδος το 15 Αύγουστο σήμερα, αυξημένα μέτρα της τροχέας στο οδικό δίκτυο, εντατική έλεγχη, περιορισμοί στην κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων. Αγγίζει το 100% η πληρότητα σε λιμάνια, αεροδρόμια και σταθμούς κτέλ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε ύφεση μεγάλη φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, μετά από ολονύκτια μάχη, πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και πραγματοποιούν εντατικές διαβροχές για την οριστική κατάσβεση και των τελευταίων μικρών εστιών. Καθοριστική ήταν η επιχείρηση διάσωσης, κατά την οποία 446 άτομα μεταφέρθηκαν με πλωτά μέσα σε Σάνη και Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα, ξενοδόχοι της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης διαθέτουν δωμάτια για την προσωρινή φιλοξενία των πληγέντων. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ζημιές έχουν υποστεί κατοικίες των οικισμών Ναυτίλος, ενώ τουλάχιστον δύο σπίτια κάηκαν ολοσχερώς στη Σίβηρη. Καταστράφηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα και αρκετά γιοταχή. Ρεύμα και νερό έχουν αποκατασταθεί στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής. Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά. Σε 3.500 στρέμματα υπολογίζεται η καμένη έκταση από τη φωτιά, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά διερευνούν οι αρχές. Στο σημείο βρίσκονται έμπειροι αξιωματικοί του κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού μαζί με πραγματογνώμονες και ηλεκτρολόγους. Σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από πτώση δέντρου σε αγωγούς του δικτύου ηλεκτροδότησης λόγω των ισχυρών ανέμων. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς η πολιτική προστασία προειδοποιεί για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 για Χαλκιδική, Άγιο Όρος, Κρήτη, Επτάνησα, νησιά του Αιγαίου και άλλες περιοχές. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε δασικές εκτάσεις της Χαλκιδικής. Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου λόγω θυελωδών ανέμων που ξεπερνούν τοπικά τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Προφυλακίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα ο 59χρονος που κατηγορείται για σειρά εμπρισμών στην περιοχή της Σύνδου. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση. Βιντεοληπτικό υλικό από την πισίνα στην Πάρο για να διαλευκάνουν τις συνθήκες θανάτου του 4χρονου αγοριού εξετάζουν οι αρχές. Όπως διαπιστώθηκε, η άδεια λειτουργίας της πισίνας είχε λήξει από το 23 και δεν ανανεώθηκε, ενώ ερευνάται και η πιστοποίηση ναυαγοσώστη του 68χρονου ιδιοκτήτη της επιχείρησης, η οποία φέρεται και αυτή να μην ήταν σε ισχύ. Κορυφώνεται σήμερα η έξοδος του 15 Αυγούστου, αυξημένα μέτρα της τροχέας στο οδικό δίκτυο, εντατική έλεγχη, περιορισμοί στην κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων. Αγγίζει το 100% η πληρότητα σε λιμάνια, αεροδρόμια και κτέλ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

κοιτάζω με στα μάτια. Αν έναν αγάπας να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει. Η ζωή μου δεν θα αξίζει αν σε χάσω.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε ύφεση μεγάλη φωτιά στη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Μετά από ολονύχτια μάχη, πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και πραγματοποιούν εντατικές διαβροχές για την οριστική κατάσβεση των τελευταίων μικρών νηστείων. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ζημιές έχουν υποστεί κατοικίες των οικισμών Ναυτίλος, ενώ τουλάχιστον δύο κατοικίες κάηκαν ολοσχερώς στη Σίβηρη. Παράλληλα, καταστράφηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα και αρκετά γεωταχή ζημιές και στις εγκαταστάσεις του βιολογικού σταθμού στην περιοχή. Ρεύμα και νερό έχουν αποκατασταθεί στο μεγαλύτερο μέρος. Σε 3.500 στρέμματα υπολογίζεται η καμένη έκταση από τη φωτιά στη Σίβηρη. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πρόκειται για έκταση που αντιστοιχεί σε περίπου 1% της συνολικής έκτασης της Κασάνδρας. Για λόγους σύγκρισης, τονίζει το Υπουργείο, η Μεγάλη Πυρκαγιά του 2026 είχε κάψει περίπου 77.000 στρέμματα, δηλαδή σχεδόν το 1/4 της Κασάνδρας. Σε ισχύ και τον 15 Αύγουστο, η απαγόρευση της κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Από τις 8 το πρωί του Σαββάτου στις 8 το πρωί της Κυριακής, απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων σε συγκεκριμένες περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου. Στη σύλληψη δύο ανδρών προχώρησε η αστυνομία τις πρώτες πρωινές ώρες στη Σίβηρη. Οι δύο άνδρες φέρονται να επιτέθηκαν σε τηλεοπτικό συνεργείο που κάλυπτε την πυρκαγιά στην περιοχή, ενώ κατηγορούνται για κλοπή, παράνομη βία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απειλή και εξύβριση. Για την ίδια υπόθεση έχει ταυτοποιηθεί και τρίτος συνεργός. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής. Προφυλακίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη ένα κριτική εισαγγελέα, ο 59χρονος που κατηγορείται για σειρά εμπρισμών στην περιοχή της Σύνδου. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Σοβαρό τροχαίο με εμπλοκή ενός φορτηγού και τριών γεωταχής σημειώθηκε το μεσημέρι στην είσοδο της υποθαλάσσιας σύραγγας ακτίου Πρέβεζας. Χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τριών τραυματιών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Πρέβεζας. Η σύραγγα παραμένει κλειστή, με αποτέλεσμα να έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων από το άκτιο προς την Πρέβεζα. Κορυφώνεται σήμερα η έξοδος του 15 Αυγούστου, αυξημένα μέτρα της τροχαίας στο οδικό δίκτυο, εντατικοί έλεγχοι, περιορισμοί στην κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων. Αγγίζει το 100% η πληρότητα σε λιμάνια, αεροδρόμια και έκτακτα δρομολόγια στα κτέλ. Πάνω από 4 επιθέσεις την ημέρα καταγράφονται κατά μέσο όρο φέτος σε εγκαταστάσεις υγείας, υγειονομικούς και ασθενείς σε ζώνες συγκρούσεων, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Περισσότερες από 900 επιθέσεις έχουν καταγραφεί από τον Ιανουάριο, με τουλάχιστον 900 νεκρούς και πάνω από 1.400 τραυματίες. Ο μεγαλύτερος αριθμός περιστατικών αφορά στην Ουκρανία, στον Λίβανο και στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας. Στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: φωτιά στις νότες. FM 100.
1: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
0: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το ξεφύγω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαπείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, βαρύς ο απολογισμός από την καταστροφική πυρκαγιά στη Χαλκιδική με τη Σίβηρη και τη Φούρκα να μετρούν ζημιές σε δάση, κατοικίες και υποδομές. Η εικόνα είναι σήμερα σαφώς βελτιωμένη, χωρίς ενεργό μέτωπο, αλλά με διάσπαρτες αιστείες. Την ίδια ώρα, τα στελέχη της πυροσβεστικής έχουν εντοπίσει το σημείο 0 από όπου φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά σε αγροτοδασικό δρόμο λίγο μετά την Κασανδρία. Ως πιθανότερο σενάριο εξετάζεται η πτώση δέντρου πάνω σε καλώδια του ΔΔΕ. Οι ισχυρές ρηπές των ανέμων φαίνεται πως συνέβαλαν στην ταχύ εξάπλωση της πυρκαγιάς προς την Σίβηρη. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς αναμένεται νέα ενίσχυση των ανέμων. Σε ίσχυε για τον 15 Αύγουστο η απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Από τις 8 το πρωί του Σαββάτου ως τις 8 το πρωί της Κυριακής απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων σε συγκεκριμένες περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου. Επιμένουν και αύριο ανήμερα του 15 Αύγουστου οι πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι, κυρίως στα ανατολικά και νότια της χώρας. Στο κεντρικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες θα φτάσουν τοπικά τα 9 μποφόρ, ενώ στην Κρήτη οι ρηπές θα ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Στην Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου έγινε και απολογισμός της χθεσινής πυρκαγιάς στην Κασάνδρα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης Ευάγγελο Τουρνά να κάνει λόγο για υποδειγματική κινητοποίηση των αρχών. Στη σύλληψη δύο ανδρών προχώρησε η αστυνομία τις πρώτες πρωινές ώρες στη Σίβηρη. Οι δύο άνδρες φέρονται να επιτέθηκαν σε τηλεοπτικό συνεργείο που κάλυπτε την πυρκαγιά στην περιοχή, ενώ κατηγορούνται για κλοπή, παράνομη βία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απειλή και εξύβριση. Για την υπόθεση έχει ταυτοποιηθεί και τρίτος συνεργός. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής. Σοβαρό τροχαίο με 8 τραυματίες σημειώθηκε στην είσοδο της υποθαλάσσιας σύραγγας Ακτίου από την πλευρά της Πρέβεζας. 4 άνδρες, 2 γυναίκες και 2 παιδιά τραυματίστηκαν όταν φορτηγό έπεσε πάνω σε 3 αυτοκίνητα που είχαν ακινητοποιηθεί σε κόκκινο φανάρι. 3 από τους τραυματίες χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από την πυροσβεστική και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Πρέβεζας. Η σύραγγα παραμένει κλειστή ενώ έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων από το Άκτιο προς την Πρέβεζα. Προφυλακίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα ο 59χρονος που κατηγορείται για σειρά εμπρισμών στην περιοχή της Ίνδου. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση. Κορυφώνεται σήμερα η έξοδος του 15 Αύγουστου, αυξημένα μέτρα της τροχιάς στο δικοδίκτυο, εντατική έλεγχη, περιορισμοί στην κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων. Αγγίζει το 100% η πληρότητα σε λιμάνια, αεροδρόμια, έκτακτα δρομολόγια στα κτέλ. Στον τελικό του επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ προκρίθηκε ο Εμμανουήλ Καραλής. Ο Έλληνας πρωταθλητής χρειάστηκε μόλις ένα έγκυρο άλμα στα 5 μέτρα και 60 εκατοστά για να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στη διεκδίκηση των μεταλλίων την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ. Πλήγμα σε ρωσική εγκατάσταση επεξεργασίας φυσικού αερίου στο λιμάνι Ουστ Λούγκα στην περιφέρεια του Λένιγκραντ ανακοίνωσε ο Ουκρανικός στρατός. Σύμφωνα με το Ουκρανικό Γενικό Επιτελείο, δύο μονάδες του συγκροτήματος της Νόβατε εκπέστησαν ζημιές και ξέσπασε πυρκαγιά μετά την επίθεση. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Τικ τακ, τικ τακ.
5: Μεσημέρι στην πόλη.
4: Λα, λα, λα.
5: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
4: Λα, λα.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
4: Πω, πω, πω.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
4: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
1: Εκπέμπει ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
0: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
1: Μουσικές και διαδικτυακές.
0: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
1: Πλανήτης Εύα.
0: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
1: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
0: Και πού το συναντάμε?
1: Στον FM 100.
2: Πλανήτης Εύα, κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα, στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Βαρύς ο απολογισμός από την καταστροφική πυρκαγιά στη Χαλκιδική με τη Σίβηρη και τη Φούρκα να μετρούν ζημιές σε δάση, κατοικίες και υποδομές. Η εικόνα είναι σήμερα σαφώς βελτιωμένη, χωρίς ενεργό μέτωπο, αλλά με διάσπαρτες εστίες. Την ίδια ώρα, τα στελέχη της πυροσβεστικής έχουν εντοπίσει το σημείο 0 από όπου φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά σε αγροτοδασικό δρόμο λίγο μετά την Κασανδρία. Ως πιθανότερο σενάριο εξετάζεται η πτώση δέντρου πάνω σε καλώδια του ΔΔΕ. Οι ισχυρές ρηπές των ανέμων φαίνεται πως συνέβαλαν στην ταχύ εξάπλωση της πυρκαγιάς προς την Σίβρη. Στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της πυρκαγιάς, στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν δύο υπάλληλοι του ΔΔΕ. Οι δύο άνδρες προσήχθησαν αρχικά στην πυροσβεστική υπηρεσία Πολυγύρου και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο δικαστικό Μέγαρο. Ο εισαγγελέας διέταξε προκαταρκτική εξέταση για τη συμπλήρωση της δικογραφίας, ενώ οι δύο υπάλληλοι αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή. Αναστέλλονται όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις και τα πανηγύρια για το 15 Αύγουστο στο Δήμο Κασάνδρας. Λόγω της κατάστασης που προκάλεσε η πυρκαγιά, σε ανακοίνωση του, ο Δήμος επισημαίνει ότι απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των πολιτών και η απρόσκοπτη λειτουργία των δυνάμεων ασφαλείας, καλώντας όλους να επιδείξουν υπευθυνότητα. Στη σύλληψη δύο ανδρών προχώρησε η αστυνομία τις πρώτες πρωινές ώρες στη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Οι δύο άνδρες φέρονται να επιτέθηκαν σε τηλεοπτικό συνεργείο που κάλυπτε την πυρκαγιά, ενώ κατηγορούνται για κλοπή, παράνομη βία, φθοραξένης περί ιδιοκτησίας, απειλή και εξύβριση. Για την ίδια υπόθεση έχει ταυτοποιηθεί και τρίτος συνεργός. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Χαλκιδικής. Σοβαρό τροχαίο με 8 τραυματίες σημειώθηκε στην είσοδο της υποθαλάσσιας σύραγγας ακτίου από την πλευρά της Πρέβεζας. 4 άνδρες, 2 γυναίκες και 2 παιδιά τραυματίστηκαν όταν φορτηγό έπεσε πάνω σε 3 αυτοκίνητα που είχαν ακινητοποιηθεί σε κόκκινο φανάρι. 3 από τους τραυματίες χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από την πυροσβεστική και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Πρέβεζας. Η σύραγγα παραμένει κλειστή ενώ έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων από το άκτιο προς την Πρέβεζα. Προφυλακίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 59χρονος που κατηγορείται για σειρά εμπρισμών στην περιοχή της Ίνδου. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση. Στον τελικό του επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ προκλήθηκε ο Εμμανουήλ Καραλής. Ο Έλληνας πρωταθλητής χρειάστηκε μόλις ένα έγκυρο άλμα στα 5 μέτρα και 60 εκατοστά για να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στη διεκδίκηση των μεταλλίων την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ. Αποστάσεις από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου φαίνεται να κρατά πλέον ο Ντόναλντ Τραμπ εν ώψη των επόμενων εκλογών στο Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Όπως αναφέρει το αμερικανικό μέσο, ο Τραμπ εμφανίζεται απογοητευμένος από τις επιλογές του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ενώ το τελευταίο διάστημα αποφεύγει να δηλώσει δημόσια ότι τον στηρίζει. Οι δύο πλευρές φαίνεται να έχουν αποκλίνουσες θέσεις για το Ιράν, τη Γάζα και τον Λίβανο, με τον Αμερικανό πρόεδρο να επιδιώκει να προωθήσει το σχέδιο του για τη Γάζα και την ευρύτερη ειρηνευτική ατζέντα στη Μέση Ανατολή. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
3: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
6: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
7: FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο, ανήμερα 15 Αυγούστου, σε 10 περιοχές της χώρας. Στο κόκκινο βρίσκονται οι Αττικοί, περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής και Στερεάς Ελλάδας, οι Σποράδες, το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη, καθώς και η Χαλκιδική και το Άγιον Όρος. Υψηλός είναι ο κίνδυνος και σε Καβάλα, Θάσο, Ξάνθη, Ροδόπη και Εύρο, συμπεριλαμβανομένης της Σαμοθράκης. Βαρύς ο απολογισμός από την καταστροφική πυρκαγιά στη Χαλκιδική, με τη Σίβηρη και τη Φούρκα να μετρούν ζημιές σε δάση, κατοικίες και υποδομές. Η εικόνα σήμερα είναι σαφώς βελτιωμένη, χωρίς ενεργό μέτωπο, αλλά με διάσπαρτες αιστείες. Την ίδια ώρα, τα στελέχη της πυροσβεστικής έχουν εντοπίσει το σημείο 0 από όπου φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά, σε αγροτοδασικό δρόμο λίγο μετά την Κασανδρία. Ως πιθανότερο σενάριο, εξετάζεται η πτώση δέντρου πάνω σε καλώδια του ΔΔΕ. Οι ισχυρές ρηπές των ανέμων φαίνεται πως συνέβαλαν στην ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς προς τη Σίβηρη. Στο πλαίσιο της έρευνας για αίτια της πυρκαγιάς στη Χαλκιδική, στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν δύο υπάλληλοι του ΔΔΕ. Οι δύο άνδρες προσήχθησαν αρχικά στην πυροσβεστική υπηρεσία Πολυγύρου και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο δικαστικό Μέγαρο. Ο εισαγγελέας διέταξε προκαταρκτική εξέταση για τη συμπλήρωση της δικογραφίας, ενώ οι δύο υπάλληλοι αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική έντολη. Στη σύλληψη δύο ανδρών προχώρησε η αστυνομία στη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Οι δύο άνδρες φέρονται να επιτέθηκαν σε τηλεοπτικό συνεργείο που κάλυπτε την πυρκαγιά, ενώ κατηγορούνται για κλοπή, παράνομη βία, φθορά, ξένης ιδιοκτησίας, απειλή και εξύβριση. Για την υπόθεση έχει ταυτοποιηθεί και τρίτος συνεργός. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Χαλκιδικής. Σοβαρό τροχαίο με 8 τραυματίες σημειώθηκε στην είσοδο της υποθαλάσσιας σύραγγας Ακτίου από την πλευρά της Πρέβεζας. 4 άνδρες, 2 γυναίκες και 2 παιδιά τραυματίστηκαν όταν φορτηγό έπεσε πάνω σε 3 αυτοκίνητα που είχαν ακινητοποιηθεί. 3 από τους τραυματίες χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από την πυροσβεστική και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Πρέβεζας. Η σύραγγα παραμένει κλειστή ενώ έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων από το Άκτιο προς την Πρέβεζα. Προφυλακίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 59χρονος που κατηγορείται για σειρά εμπρισμών στην περιοχή της Σύνδου. Σε βάρος του έχει ασχεθεί δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση. Το Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας μπλόκαρε την απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, κρίνοντας το μέτρο ως δυσανάλογη παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης. Το ανώτατο δικαστικό όργανο έκρινε ότι ο νόμος δεν είναι ούτε κατάλληλος ούτε απαραίτητος, ενώ δεν αποφάνθηκε για την επερχόμενη απαγόρευση κινητών στα λύκεια. Έκτακτη οικονομική βοήθεια 200 εκατομμυρίων δολαρίων εκταμίευσε η Παγκόσμια Τράπεζα προς την Κολομβία. Μετά τον φωνικό σεισμό, το Διεθνές Ίδρυμα ξεκίνησε ήδη ταχεία μελέτη για την αποτίμηση των ζημιών, προκειμένου να προσδιοριστεί ο ακριβής οικονομικός αντίκτυπος της καταστροφής. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV. Κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: ready for. FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
2: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με κόκκινο συναγερμό θα κυλήσει και ο 15 Αύγουστος, καθώς σε μεγάλο μέρος της χώρας προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται μεταξύ άλλων η Αττική, η Εύβοια, η Πελοπόννησος, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη, η Χαλκιδική, το Άγιον Όρος, καθώς και περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι πολύ ισχυροί έως θεολέδεις άνεμοι θα επιμείνουν και αύριο, με τις ρηπές στην Κρήτη να ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα και τους ανέμους στο κεντρικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες να φτάνουν τοπικά τα 9 αμποφορία άνεμοι. Αναμένεται να εξασθενήσουν από το απόγευμα της Κυριακής. Βαρύς ο απολογισμός από την καταστροφική πυρκαγιά στη Χαλκιδική, με τη Σίβηρη και τη Φούρκα να μετρούν ζημιές σε δάσεις, κατοικίες και υποδομές. Την ίδια ώρα, τα στελέχη της πυροσβεστικής έχουν εντοπίσει το σημείο 0 από όπου φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά. Ως πιθανότερο σενάριο, εξετάζεται η πτώση δέντρου πάνω σε καλώδια του ΔΔΕ. Στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της πυρκαγιάς στη Χαλκιδική, στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν δύο υπάλληλοι του ΔΔΕ. Οι δύο άνδρες προσήχθησαν αρχικά στην πυροσβεστική υπηρεσία Πολυγύρου και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο δικαστικό Μέγαρο. Ο εισαγγελέας διέταξε προκαταρκτική εξέταση για τη συμπλήρωση της δικογραφίας, ενώ οι δύο υπάλληλοι αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή. Στη σύλληψη δύο άνδρων προχώρησε η αστυνομία στη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Οι δύο άνδρες φέρονται να επιτέθηκαν σε τηλεοπτικό συνεργείο που κάλυπτε την πυρκαγιά, ενώ κατηγορούνται για κλοπή, παράνομη βία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απειλή και εξύβριση. Για την υπόθεση έχει ταυτοποιηθεί και τρίτος συνεργός. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Χαλκιδικής. Σοβαρό τροχαίο με 8 τραυματίες σημειώθηκε στην είσοδο της υποθαλάσσιας σύραγγας ακτίου από την πλευρά της Πρέβεζας. 4 άνδρες, 2 γυναίκες και 2 παιδιά τραυματίστηκαν όταν φορτηγό έπεσε πάνω σε 3 αυτοκίνητα που ήταν ακινητοποιημένα. 3 από τους τραυματίες χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από την πυροσβεστική και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Πρέβεζας. Κορυφώνεται σήμερα η έξοδος του 15 Αύγουστου. Αυξημένα μέτρα της τροχίας στο δικό δίκτυο, εντατική έλεγχη, περιορισμοί στην κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων. Αγγίζει το 100% η πληρότητα σε λιμάνια, αεροδρόμια, έκτακτα δρομολόγια στα κτέλ. Νέος εκτροχιασμός επιβατικού τρένου σημειώθηκε στη Βρετανία σε λιγότερο από 24 ώρες μετά το σοβαρό δυστύχημα στο Λιούις, όπου δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά. Το νέο περιστατικό σημειώθηκε στο Essex, νότια του σταθμού Wintford, με τους πίσω σειρμούς της αμαξοστοιχίας να βγαίνουν από τις ράγες χωρίς ωστόσο να ανατραπούν. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ η κυκλοφορία στη γραμμή μεταξύ Σένφιλτ και Southend έχει διακοπεί. Οι δύο εκτροχιασμοί σημειώνονται εν μέσω πολύ υψηλών θερμοκρασιών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διαπιστωθεί σύνδεση της ζέστης με τα περιστατικά. Έκτακτη οικονομική βοήθεια 200 εκατομμυρίων δολαρίων εκταμίευσε η Παγκόσμια Τράπεζα προς την Κολομβία μετά τον φωνικό σεισμό. Το Διεθνές Ίδρυμα ξεκίνησε ήδη ταχεία μελέτη για την αποτίμηση των ζημιών, προκειμένου να προσδιοριστεί ο ακριβής οικονομικός αντίκτυπος της καταστροφής. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100. Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
3: Με τα ψηλά, τα πάτητα.
4: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
5: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
4: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
5: Μουσικές και διαδικτυακές.
4: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
5: Πλανήτης Εύα.
4: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
5: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
4: Και πού το συναντάμε?
5: Στον FM 100.
6: Πλανήτης Εύα, κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα, στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
7: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 6.30 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο Λαχανά, Θεσσαλονίκης. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο με 25 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις 2 ελικόπτερα. Στην κατάσβεση συνδράμουν και οι υδροφόρες του Δήμου Λαγκαδά αλλά και εθελοντές. Συναγερμός και στην ΚΟΟΠ, που φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα στην περιοχή Πυλή. Η πυροσβεστική κινητοποίηση είναι μεγάλη, με πηγές δυνάμεις, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα να επιχειρούν στην περιοχή, ενώ ενισχύσεις μεταβαίνουν και από τη Ρόδο. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη, επιχείρηση της πυροσβεστικής και στο νότιο Ρέθυμνο, όπου η φωτιά στην περιοχή Φωνικάς πλησίασε κατοικημένες περιοχές, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το 112 κάτοικοι σε Φωτεινάρη και Σούδα. Κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς την παραλία Κόρα Καροδακίνου. Στο σημείο επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 4 ελικόπτερα, ενώ τους δυσκολεύουν οι ισχυροί άνεμοι που φτάνουν έως και 8 μποφόρ. Με κόκκινο συναγερμό θα κυλήσει και ο 15 Αύγουστος, καθώς σε μεγάλο μέρος της χώρας προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat τίθενται μεταξύ άλλων η Αττική, η Εύβοια, η Πελοπόννησος, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη, η Χαλκιδική, το Άγιον Όρος, καθώς και περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα επιμείνουν και αύριο, με τις ρηπές στην Κρήτη να ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα και τους ανέμους στο Κεντρικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες να φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ. Οι άνεμοι αναμένεται να εξασθενήσουν από το απόγευμα της Κυριακής. Βαρύς ο απολογισμός από την καταστροφική πυρκαγιά στη Χαλκιδική, με τη Σίβηρη και τη Φούρκα να μετρούν ζημιές σε δάση, κατοικίες και υποδομές. Την ίδια ώρα τα στελέχη της πυροσβεστικής έχουν εντοπίσει το σημείο 0 από όπου φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά. Ως πιθανότερο σενάριο εξετάζεται η πτώση δέντρου πάνω σε καλώδια του ΔΕΔΙΕ. Στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της πυρκαγιάς στη Χαλκιδική, στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν 2 υπάλληλοι του ΔΕΔΙΕ. Οι 2 άνδρες προσήχθησαν αρχικά στην πυροσβεστική υπηρεσία Πολυγύρου και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο δικαστικό Μέγαρο. Ο εισαγγελέας διέταξε προκαταρκτική εξέταση για τη συμπλήρωση της δικογραφίας, ενώ οι 2 υπάλληλοι αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή. Σοβαρό τροχείο με 8 τραυματίες σημειώθηκε στην είσοδο της υποθαλάσσιας σύραγγας Ακτίου από την πλευρά της Πρέβεζας. 4 άνδρες, 2 γυναίκες και 2 παιδιά τραυματίστηκαν όταν φορτηγό έπεσε πάνω σε 3 αυτοκίνητα που ήταν ακινητοποιημένα. 3 από τους τραυματίες χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από την πυροσβεστική και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Πρέβεζας. Κορυφώνεται σήμερα η έξοδος του 15 Αύγουστου, αυξημένα μέτρα της τροχέας στο οδικό δίκτυο, εντατική έλεγχη, περιορισμοί στην κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων. Το 100% αγγίζει η πληρότητα σε λιμάνια, αεροδρόμια, έκτακτα δρομολόγια στα κτέλ. Ο Τζάρετ Κούσνερ μεταβαίνει την επόμενη εβδομάδα στο Ισραήλ και την Αίγυπτο, συνοδευόμενος από τον ΗΠΑ, το εκπρόσωπο Νικολάη Μλαντένοφ, για να γεφυρώσει το χάσμα για το σχέδιο για τη Γάζα. Η επίσκεψη έρχεται μετά τη δημόσια απόρριψη του Αμερικανικού Οδικού Χάρτη από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος υπό την πίεση αμφίροπων εκλογών του Οκτωβρίου αρνείται την αποχώρηση των στρατευμάτων εάν δεν προηγηθεί ο επαληθεύσιμος αφοπλισμός της Χαμάς. Το Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας μπλόκαρε την απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, κρίνοντας το μέτρο ως δυσανάλογη παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης. Το ανώτατο δικαστικό όργανο έκρινε ότι ο νόμος δεν είναι ούτε κατάλληλος ούτε απαραίτητος, ενώ δεν αποφάνθηκε για την επερχόμενη απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων στα λύκεια. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Καλοκαίρι στη μουσική.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σίβρη και στη Φούρκα της Χαλκιδικής με 227 πυροσβέστες και 57 οχήματα να επιτηρούν την περιοχή και να πραγματοποιούν διαβροχές σε σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος αναζωπήρωσης. Τα εναέρια μέσα επιχείρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η επαρχιακή οδός Σίβρης Φούρκας παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα, με την κυκλοφορία να εκτρέπεται μέσω του Κασανδρινού και εναλλακτικών διαδρομών. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα παραμένουν στην περιοχή καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας υπό τον φόβο αναζωπηρώσεων. Στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της πυρκαγιάς στην Χαλκιδική, στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν δύο υπάλληλοι του ΔΔΕ. Οι δύο άνδρες προσήχθησαν αρχικά στην πυροσβεστική υπηρεσία Πολυγύρου και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο δικαστικό Μέγαρο. Ο εισαγγελέας διέταξε προκαταρκτική εξέταση για τη συμπλήρωση της δικογραφίας, ενώ οι δύο υπάλληλοι αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στο Λαχανά Θεσσαλονίκης, που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 25 πυροσβέστες, 7 οχήματα και 2 ελικόπτερα με τη συνδρομή εθελοντών και υδροφόρων του Δήμου Λαγκαδά. Τα αίτια της φωτιάς διερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο Θεσσαλονίκης. Πυρκαγιά και στο πυλί της ΚΟ, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό της. Στο σημείο βρίσκονται 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα και εθελοντές, ενώ ενισχύσεις έχουν μεταβεί από τη Ρόδο νωρίτερα, συνέδραμαν και εναέρια μέσα. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά και στο νότιο Ρέθυμνο, με τις φλόγες να πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές. Για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε το 112 και ζητήθηκε από τους κατοίκους σε Φωτεινάρη και Σούδα να απομακρυνθούν προς την παραλία Κόρα Καροδακίνου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και πλέον επιχειρούν 63 πυροσβέστες με 18 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων, ενώ νωρίτερα συνέδραμαν και 4 ελικόπτερα. Οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν την προσπάθεια των αρχών. Με κόκκινο συναγερμό θα κυλήσει και ο 15 Αύγουστος, καθώς σε μεγάλο μέρος της χώρας προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται μεταξύ άλλων η Αττική, η Εύβοια, η Πελοπόννησο, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη, η Χαλκιδική, το Άγιον Όρος, καθώς και περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα επιμείνουν και αύριο, με τις ρηπές στην Κρήτη να ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα και τους ανέμους στο κεντρικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες να φτάνουν τοπικά και τα 9 αμποφορή. Άνεμοι αναμένεται να εξασθενήσουν από το απόγευμα της Κυριακής. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από Σέρβους τουρίστες έπεσε ένας οδηγός απορριμματοφόρου στον Άγιο Νικόλαο Σιθωνίας. Το περιστατικό συνέβη όταν ο εργαζόμενος τους έκανε παρατήρηση επειδή μπήκαν στο αντίθετο ρεύμα, προκαλώντας μποτιλιάρισμα. Δύο από τους οδηγούς εισέβαλαν στην καμπίνα του φορτηγού και τον χτύπησαν επανειλημμένα στο κεφάλι και στα πλευρά προτού τραπούν σε φυγή. Η Ελλάς διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό τους. Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων εν ώψη του 15 Αύγουστου, με αρκετά οχήματα να κινούνται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Στα δύο δε των Μαλγάρων η ροή παραμένει αυξημένη, χωρίς όμως σημαντικά προβλήματα μέχρι στιγμής. Η τροχιά βρίσκεται σε επιφυλακή με ενισχυμένους ελέγχους στους βασικούς οδικούς άξονες. Στα Χανιά θα βρεθεί αύριο, ανήμερα του 15 Αύγουστου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Ένοχος δήλωσε ο Λουίτζι Μαντζιόνε για τις ομοσπονδιακές κατηγορίες που αφορούν τη δολοφονία του Διευθύνοντος Συμβούλου της United Healthcare Brian Thompson στη Νέα Υόρκη τον Δεκέμβριο του 2024. Κατά την ακροαματική διαδικασία στον Μανχάταν, ο Μαντζιόνε παραδέχθηκε ότι πυροβόλησε τον Τόμσον, λέγοντας πως γνώριζε ότι η πράξη του ήταν παράνομη. Η ποινή του θα ανακοινωθεί στις 18 Δεκεμβρίου, ενώ η πολιτιακή δίκη του στη Νέα Υόρκη αναμένεται να ξεκινήσει στις 8 Σεπτεμβρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Ακού δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

Φωτιά στις νότες. FM 100. FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σίβηρη και τη Φούρκα Χαλκιδικής με 227 πυροσβέστες και 57 οχήματα να επιτηρούν την περιοχή και να πραγματοποιούν διαβροχές σε σημεία που υπάρχει κίνδυνος αναζωπήρωσης. Τα εναέρια μέσα επιχείρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η επαρχιακή οδός Σίβηρης Φούρκας παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα, με την κυκλοφορία να εκτρέπεται μέσω του Κασανδρινού και εναλλακτικών διαδρομών. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα παραμένουν στην περιοχή καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας υπό τον φόβο αναζωπηρώσεων. Την ίδια ώρα, τα στελέχη της πυροσβεστικής έχουν εντοπίσει το σημείο 0 από όπου φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά σε αγροτοδασικό δρόμο λίγο μετά την Κασανδρία. Ως πιθανότερο σενάριο εξετάζεται η πτώση δέντρου πάνω σε καλώδια του ΔΔΕ. Και στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της πυρκαγιάς, στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν δύο υπάλληλοι του ΔΔΕ. Οι δύο άνδρες προσήχθησαν ακτρικά στην πυροσβεστική υπηρεσία Πολυγύρου και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο δικαστικό Μέγαρο. Ο εισαγγελέας διέταξε προκαταρκτική εξέταση για τη συμπλήρωση της δικογραφίας, ενώ οι δύο υπάλληλοι αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή. Με κόκκινο συναγερμό θα κυλήσει και ο 15 Αύγουστος, καθώς σε μεγάλο μέρος της χώρας προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται μεταξύ άλλων η Αττική, η Εύβοια, η Πελοπόννησος, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη, η Χαλκιδική, το Άγιον Όρος, καθώς και περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα επιμείνουν και αύριο, με τις ρηπές στην Κρήτη να ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα και τους ανέμους στο κεντρικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες να φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ. Οι άνεμοι αναμένεται να εξασθενήσουν από το απόγευμα της Κυριακής. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά στο Νότιο Ρέθυμνο, με τις φλόγες να πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές. Για το λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε το 112 και ζητήθηκε από τους κατοίκους σε Φωτεινάρη και Σούδα να απομακρυνθούν προς την παραλία Κόρακα Ροδακίνου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και πλέον επιχειρούν 63 πυροσβέστες με 18 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων. Οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν την προσπάθεια. Πυρκαγιά και στο Πυλί της ΚΟ, που οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό της. Στο σημείο βρίσκονται 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα και εθελοντές, ενώ ενισχύσεις έχουν μεταβεί και από τη Ρόδο. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από Σέρβους τουρίστες έπεσε ένας οδηγός απορριμματοφόρου στον Άγιο Νικόλαο Σιθωνίας. Το περιστατικό συνέβη όταν ο εργαζόμενος τους έκανε παρατήρηση επειδή μπήκαν στο αντίθετο ρεύμα προκαλώντας μποτιλιάρισμα. Δύο από τους οδηγούς εισέβαλαν στην καμπίνα του φορτηγού και τον χτύπησαν επανειλημμένα στο κεφάλι και στα πλευρά προτού τραπούν σε φυγή. Η Ελλάς διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό τους. Στα Χανιά θα βρεθεί αύριο ανήμερα του 15 Αύγουστο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον απεγκλωβισμό ενός επιζώντα στα ερείπια ξενοδοχείου 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Οι ελπίδες αναζωπηρώθηκαν στην πόλη Περέιρα την ώρα που ο επίσημος απολογισμός των νεκρών ανέβηκε στους 285 και οι τραυματίες αγγίζουν τους 4.000. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με ντρόν εναντίον εγκαταστάσεων της Αράμκο στην πόλη Νατζράν της Σαουδικής Αραβίας. Η επίθεση έγινε σε αντίπεινα για παραβιάσεις του εναέριου χώρου τους. Μέχρι στιγμής οι Σαουδαραβικές αρχές και ο πετρελαϊκός κολοσσός δεν έχουν επιβεβαιώσει το πλήγμα ούτε έχουν αναφερθεί ζημιές. Κλείνουμε το δελτίο με τον καιρό. Αλλαγή του σκηνικού του καιρού αύριο Σάββατο με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν στο Αιγαίο, φτάνοντας έως και τα 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη, κατά διαστήματα, θα επικρατήσουν νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 8 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

Κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

θες, να με καλά, να μην πονάω, θες, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες.

ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε, γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά για όποιον δεν το ξέρει.

να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Καράβια που περνούν τον Βόσπορο.
1: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

Πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.